0: αντέξουμε και το 40 σήμερα, μπορεί να το περάσει κιόλας. Γι' αυτό αποφεύγετε τις μεσημεριανές ώρες στον ήλιο, είναι επικίνδυνος. Μέχρι τις 4-5 η ώρα καλύτερα να το αποφεύγετε, παρακαλώ. Ναι.
1: Κακουράγιο, γιατί θα περάσει το 42.
0: Θα περάσει.
1: Εμάς εδώ πρέπει να έχει 45.
0: Πόσο έχει τώρα, Ειρήνη?
1: Δεν θα έχει 41.
0: Σόπα.
1: Να, ναι.
0: Έχω χάσει την επαφή μου, δεν ξέρω, δεν έχω βγει καθόλου και μέσα εδώ στη υδροσία είμαι...
1: Έξω δεν μπορείς να σταθείς ούτε μισό δευτερόλεπτο.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα.
1: Σαν να... Hey, Santa Carla,
0: σαν να σε φυσάει δράκος, ε.
1: Ναι. Λοιπόν, εγώ να χαιρετήσω όλο τον κόσμο, θέλω να χαιρετήσω προς τη Μανώλη και να χαιρετήσω τον κύριο Μιχάλη και θα σας πω μια ματινάδα, να αφιερώνω. Και του λέω, το φως της ημέρας με ενοχλεί, γι' αυτό και τα αποφεύγω. Τη σκοτεινάδα ενός τυφλού αρχίζω και ζηλεύω.
0: Εγώ θα σου πω μια λέξη με τρεις σύλλαβες. Αν μου πεις ποια είναι, εγώ διπλά θα σ' αγαπώ με λαχρινέ μου κρίνε. Η λέξη είναι το αγαπώ, έτσι, αγάπη.
1: Ένα εννοείται, αγάπη.
0: Και τι λέει άλλο? Η λέξη με τρεις σύλλαβες, το σ' αγαπώ το λένε. Μάμα θα βγει από την καρδιά, ανθρώπου μάτια κλαίνε.
1: Τέλεια. Ποιανού είναι?
0: Δεν ξέρω.
1: Πολύ
0: δεν
1: καλά.
0: Ξέρω ποιανού είναι.
1: Ό,τι με σκηνάνε να είναι καλά. Γιώργο, να είσαι καλά για τι κάνεις, γιατί η αλήθεια ανακουφίζεις πολύ κόσμο με την εκπομπή σου. Και όπως το είπε η Εύα, ο τρόπος σου. Αυτή η γυναίκα σου έχει

0: Λατρεία, δεν το συζητούμε καθόλου.
1: Καλό μεσημέρι λοιπόν και μένουμε μέσα σήμερα, τουλάχιστον μέχρι τις 5.
0: Ναι, εγώ
1: να περάσει,
0: μέσα.
1: Να περάσει κάψα.
0: Δεν κουνώ Γιώργο από μέσα.
1: Θα τα πούμε, γεια σου, γεια σου Ειρήνη.
0: Γεια, άντε, γεια σου.
2: Τον Αυγερινό.
1: Γεια σου Αυγερινάρα. Δεν έκλαψα που έφυγες.

0: διασπάσματα είναι από ζωντανή που είχαμε κάνει εδώ σε αυτό το στούντιο. Γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου το 23. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Κάντε.
0: Καλά.
1: Ελένη είμαι. Πήρα και εγώ να πω μια καλημέρα. Καλό χρόνια πολλά.
0: Ελένη from USA.
1: Ναι.
0: Καλό ξημέρωμα λοιπόν στην Αμερική.
1: Καλή
0: και καλή εβδομάδα.
1: Επίσης, έχει μερώσει. 6 ώρα είναι τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: 6 παρα 5, ναι. Καλά είναι. Εμείς έχουμε εδώ δροσιά σήμερα.
0: Εδώ έχουμε καύσωνα, όπως άκουσες.
1: Ναι, το ξέρω. Είχαμε προχθές πριν 2-3 μέρες. Θα ανεβεί όμως. Αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στα 25 βαθμούς.
0: Καλή, δηλαδή. Καλή θερμοκρασία.
1: Εδώ έχουμε 64. Είναι πρωί ακόμα. Μετά θα ανεβεί. Mm-hmm. Ναι, μετά θα ανεβεί. Χρόνια πολλά πάλι σε όλους που γιορτάζουν και όσοι δεν γιορτάζουν. Έχω κι εγώ ένα έγκονα Ηλία.
0: Να τον χαίρεστε λοιπόν, χρόνια του πολλά.
1: Έχουμε και μια εκκλησία προφήτη Ηλία, το Γιάνγκα στην περιοχή έτσι λέγεται. Αλλά θα τα καταφέρω να πάω σήμερα. Να είστε καλά όλοι. Καλημέρα να είστε, καλή εβδομάδα.
0: Χαρήκα που σ' άκουσα, Ελένη. Χαιρετισμούς σε όλους τους φίλους, σε όλους τους κριτικούς και Έλληνες εκεί στη Νέα Υόρκη.
1: Άστε καλά. Τώρα οι πιο πολλοί έχουν φύγει για την Ελλάδα. Εγώ δυστυχώς δεν μπορούμε
0: του να... Χρόνου, του χρόνου, του χρόνου, Ελένη.
1: Για να δούμε. Να είστε καλά.
0: Ηλία, δεν το ξέρα. Οι μαντινάδες που σου είπα είναι δικές σου, που είπα είναι δικές σου, μια λέξη με τρεις συλλαβές. Είναι στο αρχείο μου ορφανές, χωρίς όνομα. Γράψε μου ένα ναι. Δεν ήξερα ότι είναι δικές σου. Αυτό θα είναι το δώρο μου σήμερα, έτσι. Το δώρο μου για τη γιορτή σου.
2: Της Κρήτης στην Αθήνα. Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Στον Ξυριστάκη, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχιού 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.xiristakis.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
7: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο. Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
8: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
7: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
8: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
7: Θιβόν 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
8: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
7: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
8: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
9: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
10: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
9: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
10: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
9: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
10: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
9: Element System, τύπου Dexion και Spider.
10: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
9: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
10: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
11: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
12: Για το γόνατο,
13: Αρθρολέν.
12: Για τη μέση,
13: Αρθρολέν.
12: Για τις αρθρώσεις,
13: Αρθρολέν.
12: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
13: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
12: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
14: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
15: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.

0: Μη δε για παπούρια είμαι, μη δε για αεροπλάνα.
1: Ποια παπούρια και αεροπλάνα, Σύφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
0: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
1: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
2: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
3: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
4: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
5: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
4: 6666-666.
5: Σίτες.
4: Ρολά.
5: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
4: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
5: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
4: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
6: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
7: 5 Ιουλίου, ανήμερα της Αγίας Άννας, κριτικό πανηγύρι στα Χάρτια Ρεθύμνου με τους Βαγγέλη Γυμνιονή και Κλέαρχο Μανολιούδη.
8: Ερώτα και βασιλικό.
7: Ο Βαγγέλης Χιμιονής και ο Κλέαρχος Μανολιούδης το Σάββατο 25 Ιουλίου στα Χάρτια. Είσοδος 5 ευρώ. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Χαρκίων. Για κρατήσεις 6977-253-624.
9: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, γιορτή του Αγίου Παντελεήμονα, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χρωμοναστηρίου σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι που διοργανώνει στην πλατεία Γεωργίου Βογιατζάκη. Ο Μιχάλης Σταυρουλάκης, ο Γιάννης Βρετός με το συγκρότημά τους σας υπόσχονται μια ξέχαστη μουσική βραδιά. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος με πλήρες μενού και κρασί 20 ευρώ. Για κρατήσεις στο 6974-24-63-28.
10: Καλημέρα. Τι τραβάει η όρεξή σας σήμερα?
11: Ψητό.
10: Αχα.
11: Βραστό. Τηχανιτό.
10: Α, ό,τι θέλετε εσείς. Ελάτε στο Πετρογιάννη και 10-10 οι προτάσεις για το κρατικό. Κρεοπολείο Πετρογιάννης στη Χορτάτζη. Ολόφρεσκα κρεατικά, επιλεγμένη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση. Θέλετε κάτι καλύτερο? Πετρογιάννης στη Χορτάτζη 39. Τηλέφωνο 28310-25919. Πετρογιάννης. Όλα καλά.
12: Παράδοση
13: και τεχνολογία
12: έχουν πλέον ένα κοινό σημείο. Στο www.radiomegalonisos.gr ενημερωθείτε για το πρόγραμμα του σταθμού και ακούστε μας ζωντανά στο διαδίκτυο από όπου και αν βρίσκεστε.
13: Κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή για iPad, iPhone και Android. Ράδιο Μεγαλόνισος 89,5.

0: Καλώς ήρθατε και σήμερα, φίλες και φίλοι. 11 λεπτά μετά από τη μία, εσείως φτάσαμε και τη Δευτέρα, αυτή την πολύ ωραία ημέρα που την περιμένουμε όλοι πως και πως, έτσι δεν είναι? Τη Δευτέρα για να ξεκινήσει η εβδομάδα και όλοι με σκυμμένο κεφάλι, με μούτρα, με ένα χαμόγελο που έχει σβηστεί πλέον γιατί το Σαββατοκύριακο τελείωσε. Αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε ότι είναι ακόμα καλοκαίρι, ότι έχουμε ακόμα πολλά Σαββατοκύριακα μπροστά μας, πολλές ημέρες να περάσουμε όμορφα και να αλλάξει η διάθεσή μας, να είναι έτσι όσο πιο αισιόδοξα και όμορφα γίνεται. 20 του Ιούλη σήμερα, φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Καλώς ήρθατε, όπως καταλάβατε είναι το ανοιχτό μικρόφωνο, το καθιερωμένο ραδιοφωνικό μας ραντεβού από τη μία το μεσημέρι μέχρι και τις δύο, ο Νεκτάριος Αναγνωστάκης στα ραδιοφωνά σας, όπου και αν βρίσκεστε, όσο μακριά, όσο κοντά και αν είστε, μείνετε κοντά μας μέχρι και τις 2, θα είμαστε εδώ με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Πριν ξεκινήσω με την ενότητα με τον Γιώργο, τον Γιωργουλάκη, τον αγαπητό φίλο με τα γεωπονικά μας, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω για την εταιρεία Centro. Είναι η εταιρεία που μπορεί να δημιουργήσει ποιοτικά και λειτουργικά έπιπλα κουζίνας και ντουλάπας, αλλά και πρωτότυπες και άνετες λύσεις καθιστικού και τραπεζαρίας. Συνδυάζουν τη νέα τεχνολογία, τα άριστα υλικά και βέβαια την αγάπη και το μεράκι για τη δουλειά που κάνουν εδώ και 50 χρόνια για να προσφέρουν σε όλους εμάς αυτό το οποίο πραγματικά θα διαρκέσει, θα μείνει στο χρόνο και θα το απολαμβάνουμε για πολλά χρόνια και βέβαια θα τραβάει και όλα τα βλέμματα. Centro Kitchen στον Κόμβο Ατσιπόπουλου εδώ στο Ρέθυμνο, μπορείτε να επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα centrokitchen.gr. Αν τώρα ετοιμάζετε γάμο, βάπτιση, πανηγύρι ή οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση, η εταιρεία Frigo Rent μπορεί να φέρει την ψήξη στην πόρτα σας κυριολεκτικά. Διαθέτει μεταφερόμενους ψυκτικούς θαλάμους υψηλών προδιαγραφών με μεγάλη χωρητικότητα, άριστη συντήρηση και κατάψυξη, τους οποίους βέβαια μπορεί να τους μεταφέρει εκεί όπου ακριβώς τους χρειάζεστε, είτε είναι η πλατεία του χωριού, είτε είναι κάποιος άλλος χώρος εκδηλώσεων, είτε είναι κάποιος υπαίθριο, κάποια υπαίθρια άλλη εκδήλωση, οπουδήποτε και αν τους χρειάζεστε, η εταιρεία Frigo Rent μπορεί να τους μεταφέρει και για όσο διάστημα τους χρειάζεστε να παραμείνουν εκεί. 28 310 26 445, καλέστε σήμερα για να δείτε τις διαθεσιμότητες, τις τιμές και ό,τι άλλη πληροφορία χρειάζεστε. Πάμε αμέσως τώρα όμως, φίλες και φίλοι, να υποδεχτούμε εδώ στο στούντιο τον αγαπητό φίλο. Τον έχουμε μάθει τώρα, δεν μπορεί να ξεκινήσει η εβδομάδα, Γιώργο, αν δεν είσαι εδώ, αν δεν δούμε τα θέματά μας τα γεωπονικά, δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε.
1: Να το έχουμε δούμε, μάθει. Να τα δούμε, αλλά εντάξει, μην υπερβάλλεις.
0: Όχι, δεν υπερβάλλω, λέω τα πράγματα. Όχι,
1: εδώ,
0: μιλάω για μένα. Εγώ έχω συνηθίσει τώρα να είσαι εδώ. Το έχω συνηθίσει. Δηλαδή, αν μια Δευτέρα δεν έρθεις, θα μου κακοφανεί. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Θα το λάβω υπόψη μου και σε ευχαριστώ.
0: Μπράβο, να το λάβεις υπόψη και να το κρατήσεις. Από την εταιρεία ΣΥΠΑ, ο Γιώργος ο Γιωργουλάκης, πιστοποιημένος φορέας γεωργικών συμβούλων, η εταιρεία ΣΥΠΑ. Παράλληλα, βέβαια, με συμβουλευτικές υπηρεσίες ποιότητας και ανάπτυξης, ό,τι και αν χρειάζεστε, η εταιρεία ΣΥΠΑ στον Κόμβο Ατσιπόπουλου. Λίγο πιο πάνω είναι και η εταιρεία, μπορείτε να τους βρείτε. Αλλά και βέβαια μπορείτε να παρακολουθείτε την ενότητά μας εδώ, γιατί όλα αυτά τα οποία αναφέρουμε κάθε εβδομάδα είναι πάρα πολύ σημαντικά και δίνουν απαντήσεις σε πολλά θέματα. Να πω και εδώ, Γιώργο, γιατί δεν το έχουμε πει, ότι τις τελευταίες εκπομπές τις γράφουμε κιόλας με εικόνα, έχουμε βίντεο και ανεβαίνει στο κανάλι της εταιρείας ΣΥΠΑ, ΣΥΠΑ Omicron, ΟΕ είναι στα λατινικά βέβαια, στο YouTube. Οπότε, πέραν του ότι μπορείτε να ακούσετε το ηχητικό στην ιστοσελίδα τη δική μας, το radiomegalonisos.gr, αν θέλετε να μας βλέπετε κιόλας, να δείτε και την εικόνα από το στούντιο, μπορείτε να μπείτε στο κανάλι του YouTube της εταιρείας ΣΥΠΑ. Εκεί ανεβαίνουν αυτά τα βίντεο και όχι μόνο αυτά, αλλά και πολλά
1: και μπορεί
0: άλλα.
1: Να δουν και παλιότερα βίντεο ή καινούργια που βγαίνουν και ανεξάρτητα από αυτά που συζητάμε εδώ πέρα.
0: Έτσι.
1: Υπάρχουν αρκετά ζητήματα που ήδη αφορούν πολλά θέματα ενδιαφέροντος πρωτογενή τομέα, είτε φυτική είτε ζωή και παραγωγή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα έχουμε επιλέξει να κουβεντιάσουμε για την βιολογική γεωργία, για τις αποφάσεις που πρέπει να πάρθουν, για την ώρα των αποφάσεων που έχει έρθει και πρέπει να γίνει η επιλογή ανάμεσα στη διατήρηση της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, είτε αντίστοιχα οικολογικά σχήματα στη φυτική και ζωική παραγωγή.
1: Ναι, είναι η αλήθεια ότι θα ξεκινήσουμε ξεκινήσουμε σιγά σιγά τις δηλώσεις για το 2026, κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει πια να πάρουν τις αποφάσεις τους στην παραγωγή, και επειδή έχουν προκύψει διάφορα δεδομένα με βάση το νέο σύστημα, τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι έλεγχοι, ευρήματα που πλέον βγαίνουν από τους διασταυρωτικούς ελέγχους που δυσκολεύουν ή διευκολύνουν κάποια πράγματα, διαφοροποίησης ό,τι αφορά τα ποσά τα οποία δόθηκαν φέτος τελικά στα οικολογικά σχήματα ή στην διατήρηση βιολογικής γεωργίας εκτινοτροφίας, όλα αυτά είναι κάποια θέματα τα οποία θα πρέπει να τα ξαναδεί κανείς από την αρχή. Το κουβεντιάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα και θα πρέπει τελικά να πάρει όμως αποφάσεις τώρα, ναι. Γιατί μέσα από τις δηλώσεις ΟΣΔΕ αιτείται κάποιος αν θέλει να πληρωθεί για την δραστηριότητά του με τον έναν τρόπο ή με τον άλλο. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία να το συζητήσουμε αυτό.
0: Μάλιστα, πότε ανοίγει το σύστημα των δηλώσεων ΟΣΔΕ?
1: Καλή ερώτηση. Να σας πω ότι λέγεται, ναι, ότι θα ανοίξει μεθαύριο, την Τετάρτη. Έχει υποθεί όμως παλιότερα ότι θα ανοίξει στις 15 του Ιούνιου και μετά μία εβδομάδα μετά.
0: Έτσι.
1: Σε κάθε περίπτωση θα ανοίξει τις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Άρα αυτό που συζητάμε έχει νόημα, γιατί είτε τώρα ανοίξει είτε την επόμενη εβδομάδα κάποια στιγμή θα ανοίξει και πρέπει να έχουμε πάρει τις αποφάσεις. Δηλαδή οι ακροατές μας θα πρέπει να έχουν δει, να έχουν συζητήσει με τον Γεωπόνο που συνεργάζονται, με το ΚΙΔ που συνεργάζονται, για να διαπιστώσουν τι θα είναι το καλύτερο για αυτούς που θα πρέπει να προσανατολιστούν.
0: Θα περιμένουμε κάποιες αλλαγές, έχουν ανακοινωθεί κάποιες αλλαγές στην πλατφόρμα, στις δηλώσεις?
1: Το μόνο που έχει ανακοινωθεί είναι ότι θα υπάρξουν αλλαγές κοσμογονικές, μεγάλες, προς το συμφέρον προφανώς και ασφαλώς, πάντα έτσι αναγγέλλονται οι αλλαγές του συστήματος, των ίδιων των παραγωγών και ούτω καθεξής. Περιμένουμε να τις δούμε. Δεν γνωρίζουμε.
0: Καλά, πάντα έτσι
1: μόνο,
0: γίνεται. Ακούγονται διάφορα.
1: Αφήμες, έτσι. Ναι. Το ζήτημα είναι ότι προφανώς κάθε καινούριο σύστημα έχει φέρει δυσκολίες. Πρέπει να προσαρμοστεί ο άνθρωπος που το δουλεύει, γιατί τα συστήματα τα δουλεύουν άνθρωποι.
0: Ναι,
1: υπάλληλοι λοιπόν που χρόνια δουλεύουν με έναν τρόπο, να αλλάξει το περιβάλλον, μπορεί να κάπου να διευκολύνει, κάπου να δυσκολεύει τα πράγματα, και μόνο η εξοικείωση με το νέο περιβάλλον ασφαλώς από μόνο του είναι ένα δεδομένο. Βέβαια. Σε κάθε περίπτωση περιμένουμε να δούμε και να αξιολογήσουμε και ελπίζουμε να είναι τα πράγματα όπως ακριβώς λέγονται και να είναι πάρα πολύ καλά. Γιατί
0: είναι αλήθεια τώρα ότι αυτό που ακούγεται, ότι όσοι κάνουν τη δήλωση μέχρι 38 θα πληρωθούν άμεσα, γρήγορα?
1: Έχει ακουστεί, αλλά είναι ένα από τα παράδοξα. Δηλαδή δεν ξέρουμε σε τι περιβάλλον θα δουλέψουμε. Δεν έχει ακόμα ανοίξει το σύστημα και ξεκινάει Αύγουστος. Και στην ουσία τι ακριβώς λέγεται? Δηλαδή ότι εάν στο λίγο χρόνο που θα έχει ή τον ελάχιστο χρόνο που θα έχει ένα ΚΙΔ καταφέρει να υποβάλει πολλές αιτήσεις, αυτές οι αιτήσεις θα είναι τυχερές σε σχέση με κάποιες άλλες σε ό,τι αφορά την πληρωμή. Ναι, έχει υποθεί. Δεν γνωρίζουμε καν όμως αν θα έχουν τη δυνατότητα τα ΚΙΔ να μπορέσουν να ανταποκριθούν γρήγορα σε ένα καινούριο σύστημα που έχει καθυστερήσει ήδη πάρα πολύ να ανοίξει.
0: Και σε περίοδο καλοκαιρινών διακοπών, έτσι.
1: Ναι.
0: Όλοι ξέρουμε τι συμβαίνει.
1: Ακριβώς,
0: σε αυτά την
1: σε
0: περίοδο.
1: Πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Παλιότερα δεν είχε γίνει όμως, έτσι. Δεν γινόταν έτσι παλιά. Δηλαδή όταν όποιος έκανε τη δήλωση
1: οι
0: μέχρι τώρα.
1: Οι πληρωμές δίδονται η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης δίδεται κανονικά τέλη Οκτώβρη και κατά τα τέλη του Δεκέμβρη δίδεται το υπόλοιπο της βασικής ενίσχυσης, δίδεται η εξωτική και κάποιες άλλες.
0: Και
1: τα υπόλοιπα, οι ουρές οι οποίες προκύψαν στο νέο νομικό πλαίσιο του 2023-27 με τη νέα ΚΑΠ, τα λεγόμενα οικολογικά σχήματα, όπως κουβεντιάσαμε και τις προηγούμενες φορές, πληρώνονται τον επόμενο χρόνο.
0: Τον επόμενο, ναι.
1: Δηλαδή φέτος πληρωθήκανε πριν από μια εβδομάδα πότε πληρωθήκανε τα οικολογικά σχήματα του 2025.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν διάφορα δημοσιεύματα από κατά καιρούς που βλέπουμε που αναφέρονται στην υποχρέωση δημιουργίας του ελαιοκομικού μητρώου και μάλιστα ανακοινώνονται και ποινές για αυτούς που δεν θα το έχουν, δεν θα έχουν ενταχθεί στο ελαιοκομικό μητρώο. Πού βρισκόμαστε ως προς αυτό? Θα χρειαστούμε το ελαιοκομικό μητρώο για την ενεργοποίηση
1: στην τρέχουσα περίοδο, στο 2026? Καταρχάς να μιλήσουμε ότι δεν είναι δημιουργία ελαιοκομικού μητρώου, αλλά περιγράφεται ως επικαιροποίηση. Φυσιολογικά υπήρξε, δημιουργήθηκε το πρώτο ελαιοκομικό μητρώο μια εικοσαετία πριν, 2002, 2003, 2004. Αυτή την περίοδο δημιουργήθηκε μια θα λέγαμε τύπης πλατφόρμα, η οποία περιείχε, που περιείχε τις δηλώσεις και το περιουσιολόγιο εκείνης της εποχής. Από τότε έχουν περάσει 25 χρόνια, 25 χρόνια είναι μια ολόκληρη γενιά. Δηλαδή έχουν αλλάξει περιουσίες, έχουν μοιραστεί από γονείς σε παιδιά και ούτω καθεξής. Άρα προφανώς χρειάζεται επικαιροποίηση. Πού βρισκόμαστε όμως, γιατί πράγματι πολλοί κόσμος ρωτάει και είναι σημαντικό να ξέρει τι μπορεί να κάνει ο ίδιος και αν είναι η ανησυχία που έχει με βάση αυτά που ανακοινώνονται και καλά το είπες για ποινές και τα λοιπά, έχει βάση. Το πρώτο πράγμα είναι ότι περιμένουμε κεντρικά να υπάρξει μια νέα πλατφόρμα πάνω στην οποία θα κουμπώσει η επικαιροποίηση του ελαιοκομικού μητρώου. Αυτή η πλατφόρμα γνωρίζουμε από το Υπουργείο Μέσα ότι δεν υπάρχει ακόμα. Ετοιμάζεται. Όταν θα είναι έτοιμη θα μπορούν να μπουν τα στοιχεία. Άρα τι ακριβώς μπορεί να κάνει ένας παραγωγός, κάποιος που έχει ελιές. Αυτό που έχει να κάνει καταρχάς είναι να κάνει ένα αίτημα στην πλατφόρμα της Περιφέρειας Κρήτης για να πάρει το ελαιοκομικό μητρώο που υφίσταται αυτή τη στιγμή για τις ελιές τις οποίες ο ίδιος χρησιμοποιεί σήμερα.
0: Αυτό γίνεται μέσω λογιστικού γραφείου ή μέσω του
1: κύριου? Όχι. Μπορεί να μπει και μόνος και στην πλατφόρμα, να χτυπήσει στην πλατφόρμα της Περιφέρειας και να χτυπήσει ελαιοκομικό και να βρει ακριβώς να κάνει το αίτημά του και θα του έρθει με ένα email το ελαιοκομικό μητρώο που είχε τότε. Εάν σήμερα, αν τότε ήταν τα χωράφια του πατέρα, θα πρέπει να γίνει το αίτημα στο όνομα του πατέρα και θα πρέπει αυτός των γονιών, εν πάση περιπτώσει, αυτών που είχαν τότε την περιουσία, και θα πρέπει να μαζέψει με αυτόν τον τρόπο που υπήρξε η περιουσία, που δηλώθηκε, σε ποια ονόματα η περιουσία που σήμερα αυτή τη στιγμή χρησιμοποιεί ο ίδιος. Μπορεί να είναι ο ίδιος, να είναι δηλαδή κάποιος και να είναι 50 χρονών και να τη δήλωνε το 2002-2003, ή να είναι όμως 25 χρονών και να τη δήλωνε ο πατέρας του, η μάνα του, ένας μπάρμπας του κτλ. Και να τα έχει πάρει στο όνομά του. Άρα λοιπόν θα πρέπει αυτός την περιουσία που δηλώνει σήμερα να βρει με αιτήματα που θα κάνει στην περιφέρεια
0: που είναι δηλωμένα,
1: που ήταν δηλωμένα τότε. Μετά το δεύτερο πράγμα που θα κάνει να βρει τους τίτλους ιδιοκτησίας. Πώς αυτή η περιουσία έχει περάσει σήμερα στο όνομά του. Είναι με συμβόλαια, είναι με κάποια διαθήκη, είναι με ενοικιαστήρια τα οποία θα πρέπει να είναι ενισχύ, να ισχύουν και σήμερα. Αυτό λοιπόν όταν θα τα δει αυτά και θα τα μαζέψει έχει τις πληροφορίες που χρειάζεται. Αυτές οι πληροφορίες κλείνει ένα ραντεβού με τη Διεύθυνση Γεωργίας στο Ρέθυμνο και μεταφέρει αυτά τα στοιχεία, γιατί εκτός από αυτά τα στοιχεία που θα μεταφέρει, τους τίτλους ιδιοκτησίας δηλαδή και την ταυτοποίηση αν θέλετε των χωραφιών που σήμερα, των ελαιώνων που αυτή που σήμερα αυτός αιτείται στο όνομά του ενισχύσεων, θα πρέπει να δώσει κάποιες επιπλέον πληροφορίες, τι ποικιλίες είναι αυτές οι ελιές που είναι μέσα, τον αριθμό των δέντρων κτλ. Δηλαδή να γίνει μια καλή καταγραφή. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει η πλατφόρμα που είπα στην αρχή, η οποία θα φιλοξενήσει τη νέα δήλωση, και γι' αυτό έχει βγει και από, κεντρικά από την Περιφέρεια Κρήτης μια ανακοίνωση που ζητάει από τους παραγωγούς στην ουσία να προετοιμαστούν.
0: Ναι, ουσιαστικά να είναι προετοιμασία το ηλιοκομικό μητρώο από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Κανονικά
0: δηλαδή εντοπισμός, το πού είναι δηλωμένα, σε ποιον είναι δηλωμένα τα χωράφια όλα αυτά, και να βρεθούν και όλοι, να είναι έτοιμος ο φάκελος ουσιαστικά, και μόλις ανοίξει η πλατφόρμα κάπως έτσι το σκέφτομαι.
1: Εν πάση περιπτώσει δώσει το παρασύνθημα η Περιφέρεια, οι Διευθύνσεις Γεωργίας ότι προχωράν τα πράγματα και λάτε γιατί είμαστε έτοιμοι και τα λοιπά, να είναι έτοιμος ο καθένας. Δεν είναι δηλαδή χαμένη δουλειά αν δεν ξεκινήσει κάποιος σήμερα.
0: Οπότε Γιώργο δεν θα παίξει ρόλο από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Αυτά τα πράγματα και
0: όχι στη δήλωση του ΟΣΔΕ που αναφέραμε. Δεν θα παίξει ρόλο από ό,τι βλέπω.
1: Φυσιολογικά δεν μπορεί, δεν υπάρχει ο χρόνος για να συμβούν αυτά μέσα στο 2026. Ξέρετε, η αίτηση του 2026, επειδή είναι κάθε χρόνο επικαιροποίηση της πραγματικότητας, δεν είναι μέσα το ελαιοκομικό, γιατί δεν θα έχει ολοκληρωθεί, θα έχει κάποιες πληροφορίες, θα έχει, θα τα δουν οι άνθρωποι πώς θα το κάνουν, η παραγωγή, αλλά υπάρχει ταυτόχρονα και το κτηματολόγιο, το οποίο σιγά σιγά αρχίζει να δίνει μια εικόνα. Και τελικά πάμε προοπτικά μέσα σε ένα, σε δύο, σε τρία χρόνια να φτάσουμε σε ένα σημείο που ο καθένας να έχει όχι μόνο το χωράφι του, το χωράφι που δηλώνει και να το πιστοποιεί δείχνοντας το ε9 ή τον τίτλο ιδιοκτησίας, αλλά να έχει και για το συγκεκριμένο ΑΤΑΚ, το το συγκεκριμένο χωράφι να αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο κωδικό που δόθηκε στο κτηματολόγιο, άρα σε μια φωτογραφία στο πεδίο.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα αυτό είναι το χωράφι και έτσι δουλεύεται.
0: Μάλιστα, την προηγούμενη εβδομάδα είπαμε για τις δακόφακες που έδωσαν φέτος επιδότηση 35 ευρώ ναι. το στρέμμα. Είναι όλοι δικαιούχοι, ακόμα και όσοι δεν είναι στην βιολογική γεωργία?
1: Είναι δικαιούχοι αυτοί που δεν είναι στην βιολογική γεωργία.
0: Αυτοί
1: γιατί το είπαμε
0: είναι.
1: Την προηγούμενη ναι. φορά, είπαμε ότι αυτοί που είναι στη βιολογική γεωργία δεν είναι δικαιούχοι. Uh-huh. Και καλά κάνεις και το ρωτάς, διότι έχουμε αρκετά ερωτήματα, επειδή έχουμε ειδοποιήσει τον κόσμο, το άκουσαν και από την εκπομπή μας εδώ. Και έχουν αρχίσει να λένε θα κάνω ανάρτηση παγίδων, θα αγοράσω παγίδες και τα λοιπά για να είμαι δικαιούχος, και τους ενημερώνουν, υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις που δεν είναι δικαιούχοι να πάρουν επιδότηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αγοράζουν παγίδες, ναι. γιατί μπορούν να αγοράσουν παγίδες για το δάκο, ναι. επειδή στη βιολογική είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος. Όμως, όπως είπαμε την προηγούμενη φορά, για να ενταχθεί και να επιδοτηθεί ως οικολογικό σχήμα η δακόφακα, θα πρέπει να είναι εγκεκριμένη. Κάποιος ο οποίος είναι στη βιολογική μπορεί να χρησιμοποιεί και πατέντες. Να κομπεί μπουκάλια, να βάζει. Δεν έχουμε κουβεντιάσει ουσιαστικά πάνω σε αυτό το θέμα. Υπάρχουν δηλαδή τρόποι ενδεχομένως οι οποίοι δεν είναι εγκεκριμένοι από το Υπουργείο. Άρα δεν δικαιούνται να ζητήσουν ενίσχυση εφόσον τους χρησιμοποιεί κάποιος, αλλά μπορεί να βλέπει και να διαπιστώνει ότι είναι αποδοτική στο χωράφι του. Άρα να έχει βιολογική γεωργία, να παίρνει την ενίσχυση στη βιολογική γεωργία, δεν υπάρχει κανένα συμβίβαστο πάνω σε αυτό, και να χρησιμοποιεί τις παγίδες. Αν όμως χρειαστεί, δεν είναι στη βιολογική γεωργία, δεν υπάρχει λόγος να αγοράσει παγίδες αν έχει αυτή την πατέντα.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει λόγος να την αγοράσει για να αιτηθεί ενίσχυση αν δεν είναι στη βιολογική γεωργία. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να δει τα στοιχεία. Εμείς έχουμε φτιάξει ενημερωτικό υλικό, το οποίο το έχουμε στο site μας, mm-hmm. όπως επίσης και στο δικό μας πελατολόγιο, αλλά το έχουμε στείλει σαν πληροφορία. Μπράβο, αλλά στο site μας, αν μπει κάποιος, θα βρει μέσα στις ανακοινώσεις τις προϋποθέσεις. Πότε δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το οικολογικό σχήμα, με ποιον τρόπο θα γίνει. Mm-hmm. Έτσι, τι πρέπει να κάνει με τον κύριο το οποίο συνεργάζεται για να μην χάσει τα λεφτά, γιατί πράγματι είναι υπολογίσιμα λεφτά. 35 ευρώ το στρέμμα δεν είναι λίγα.
0: Βέβαια, έτσι. Δεν το συζητούμε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, αγαπητέ Γιώργο. Νομίζω πέρασε ότι καλύψαμε. Πέρασε γρήγορα ο χρόνος. Εδώ θα είμαστε και την επόμενη εβδομάδα. Θα τον φάμε τον Ιούλιο από ό,τι φαίνεται.
1: Εντάξει.
0: Τώρα τον Αύγουστο θα δούμε πώς θα τα πάμε τα πράγματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο μου.
1: Δάξτε καλά, ήταν χαρά μου.
0: Ο Γιώργος Γεωργουλάκης από την εταιρεία ΣΥΠΑ, ένας πιστοποιημένος φορέας γεωργικών συμβούλων. Και ό,τι άλλες βέβαια συμβουλές και υποστήριξη χρειάζεστε, η εταιρεία ΣΥΠΑ με εξειδίκευση, με συνεχή ενημέρωση μπορεί να σας την προσφέρει, αφού οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί διαρκώς ασχολούνται με αυτά τα πράγματα, να ενημερώνονται, να γνωρίζουν και να μπορούν να σας καθοδηγούν 100%.
1: Κυρίως να πληροφορούμε έτσι κι αλλιώς, και η πληροφορία, ξέρετε, είναι ελεύθερη. Μπορεί ο καθένας να πληροφορηθεί ότι είναι πελάτης μας ή όχι, καλώντας. Στην εταιρεία δεν υπάρχει κάτι.
0: Και αυτό είναι το. Αυτό.
2: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
3: Η ώρα είναι 1:30.
4: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
5: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
4: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
5: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, παχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
4: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
5: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
4: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
5: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
4: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
5: Τηλέφωνο 210 5714 144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
6: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά, για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-99-21-239. Φλαμίγκο, εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
7: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
8: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
9: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση, με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
4: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
10: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
4: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται?
10: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
4: Δεν ήταν πάντα έτσι? Τι άλλαξε?
10: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
4: Tony Strom.
10: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
4: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
10: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
11: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
12: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας. FM
11: 8 69 99 978. Μανώλης Χατζηδάκης Βουργίδης. 698 69 99 978. Μην ψάχνετε υδραυλικό, τον βρήκατε. Καφενείο μεζεδοπολείο του Καραμπάση στο Πετροχώρι Αμαρίου, με θέα την κοιλάδα του Αμαρίου και τον πανέμορφο ψιλορίτη, δεν έχουν γραφτεί μαντινάδες και τραγούδια. Ακόμα. Γιατί εκτός
13: εκτός από τις καθημερινές που λειτουργεί για καφέ και ρακί τα Παρασκευοσαββατοκύριακα, τα πράγματα αλλάζουν. Οι μεζέδες και τα λαχταριστά παραδοσιακά πιάτα πηγαίνουν έρχονται το ένα μετά το άλλο. Ένας κόσμος διαφορετικός φανερώνεται για να τον απολαύσουν όσοι ξέρουν. Τώρα ξέρετε κι εσείς, στο Καραμπάσι, στο Πετροχώρια Μαρίου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, τα λέμε από κοντά. Τηλέφωνο 6977 089 575. Στο σπίλι, Brilliant. Καφές, σνακ, παραδοσιακά προϊόντα, αναμνηστικά, κάβα, ιδέες για δώρα. Brilliant. Γιάννης Μπριλάκης. Στο σπίλι, στην πλατεία. Brilliant. Από το 1928 γνωρίζουμε καλά τα γούστα και τις απαιτήσεις σας. Επειδή η διατροφή μας είναι πρωταρχικής σημασίας. Επειδή στο τραπέζι δεν παίζουμε, αλλά προσέχουμε τι τρώμε. Επειδή απολαμβάνουμε το φαγητό μας και γι' αυτό επιλέγουμε. Τι λέει το μενού σήμερα? Άκρος οικογενειακών. Εστιατόριο Άκρος Οικογενειακών. 10 διαφορετικά πιάτα κάθε μέρα, βασισμένα σε σπιτικές συνταγές, μαγειρεμένα μερακλίδικα και με αγνά υλικά. Εστιατόριο Άκρος Οικογενειακών. Κάθε μέρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, στη Μοάτσου 40. Ώρες διανομής 10 πρωί με 8 βράδυ. Τηλεφωνήστε στο 55 403. Εστιατόριο Άκρος Οικογενειακών. Είτε είσαι, είτε δεν είσαι σπίτι.
14: Ποτέ θα στέφανω, ναι.
15: Κριτικό πανηγύρι, παραμονή της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Σταυρωμένου. Θα μας διασκεδάσει ο Χρύσανθος Μακράκης με το συγκρότημά του.
16: Καμιά φορά, σαν το πουλί στο χώμα, καμιά φορά.
15: Ο Χρύσανθος Μακράκης, τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο του Σταυρωμένου. Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Σταυρωμένου. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974-388-067. Με την ευγενή χορηγία του Ψητοβολίου Πετρόμηλος.

αυτή τη διαφήμιση θα πάρετε μία μικρή μόνο γεύση του τι σημαίνει ταβέρνα το φράγμα. Με κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής σερβίρουμε καθημερινά παραδοσιακά πιάτα που ετοιμάζονται στη σχάρα ή στο ξυλόφουρνο. Επίσης αντικριστό αλλά και μεγάλη ποικιλία σε μεζεδάκια. Οικογενειακή ταβέρνα το φράγμα. Μπορούμε να φιλοξενήσουμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως και 600 άτομα. Διαθέτουμε παιδότοπο και βρισκόμαστε δίπλα στο εκκλησάκι του Αγίου Νικήτα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη πρόταση για κάθε ευχάριστη στιγμή σας. Ταβέρνα το φράγμα. 100 μέτρα από το φράγμα ποταμών. Μόλις 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310 75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.

Δεύτερο ημίωρο για σήμερα, φίλες και φίλοι. Είναι το ανοιχτό μικρόφωνο, ζωντανά, ολοζώντανα και σήμερα κοντά σας. Πολλές, πολλές καλησπέρες σε όλους και σε όλες, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Χαιρόμαστε πολύ να λαμβάνουμε τα μηνύματά σας. Συνεχίστε να επικοινωνείτε μαζί μας 28 310 25 835. Μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματα μέσω Viber 69 85 77 75 50, και βέβαια μέσα από όλα τα κοινωνικά δίκτυα, από όλα τα social media τα λεγόμενα, όπου έχει παρουσία, που παντού βέβαια έχει παρουσία το Ράδιο Μεγαλόνησος, μπορείτε και εκεί να στείλετε τα μηνύματά σας, τα λαμβάνουμε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βεβαίως μας ακούτε πάντα ζωντανά, μας αναμεταδίδουν, και ευχαριστούμε πολύ στην Αττική, ο Κρήτη FM 87,5 είναι η συχνότητα, και βέβαια στα Χανιά το Ράδιο Φάρος στους 91,8. Να καλωσορίσω πάρα πολλούς φίλους που μου στέλνουν μηνύματα ότι έφτασαν για τις διακοπές τους από την Αθήνα και από άλλα μέρη της Ελλάδας. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε στο νησί μας, στο όμορφο. Εύχομαι να περάσετε ωραία, υπομονή χρειάζεται, φίλες και φίλοι, από όλους και κυρίως από εμάς που ζούμε στο νησί, γιατί τώρα λίγο θα ξεβολευτούμε. Η περίοδος αυτή διαχρονικά είναι μια περίοδος δύσκολη για το νησί μας, γιατί γεμίζει κόσμο, και τώρα ειδικά μια χρονιά ακόμα πιο δύσκολη με τα έργα στους δρόμους στο βόρειο δικό άξονα να δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση και να προκαλούν και ερωτήματα. Μιας και είδαμε εχθές ένα δημοσίευμα στην ιστοσελίδα Παρακριτικά, όπου ένα βίντεο απεικονίζει τις απεγνωσμένες προσπάθειες του οδηγού του ασθενοφόρου που μετέφερε κάποιον ασθενή μέσα, ήταν εν ώρα δηλαδή μεταφοράς, να προσπαθεί να περάσει από το βόρειο δικό άξονα εκεί στα Χανιά, και να μην μπορεί βέβαια, μιας και από τη μία μεριά ήταν τα κολονάκια, από την άλλη μεριά ήταν τα έργα του ΒΟΑ, αυστηρά μία λωρίδα κυκλοφορίας η οποία ήδη είναι τόσο επιβαρεμένη που πηγαίνεις με 40, και βέβαια εγκλωβισμένο το ασθενοφόρο ούτε μπρος ούτε πίσω, με μία χαμηλή ταχύτητα, και βέβαια να μην μπορεί να επιτελέσει το έργο το οποίο πρέπει να επιτελέσει. Είναι κάτι το οποίο δημιουργεί πολλά ερωτήματα. Δεν ξέρω αν οι άνθρωποι αυτοί που έχουν ξεκινήσει αυτές τις εργασίες, και καλά κάνουν βέβαια, γιατί είναι εργασίες προγραμματισμένες και θέλουμε να τις κάνουν για να αποκτήσουμε εν τέλει κάποια στιγμή αυτό το πολυπόθητο βόρειο δικό άξονα, δεν ξέρω αν αυτοί οι άνθρωποι έχουν μελετήσει μια τέτοια κατάσταση, μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Υπάρχει κάποιο σχέδιο? Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Αν κάποιος άνθρωπος κινδυνεύει η ζωή του, αν έχει αρπάξει κάποια φωτιά, μια πυρκαγιά, κάτι έκτακτο που πρέπει να γίνει άμεση επέμβαση, τι θα γίνει? Θα πάμε μέσω αέρος? Θα πάμε μέσω θαλάσσης? Ίσως να είναι και αυτό μια λύση. Να το δούμε. Μπορεί και μέσω θαλάσσης να είναι μια λύση. Να πηγαίνουμε τους ασθενείς από τη Σούδα, ξέρω εγώ, στο λιμάνι του Ρεθύμνου. Κάτι είναι και αυτό. Να το δούμε. Πάντως από το δρόμο δεν μπορεί να γίνει μεταφορά. Αυτό είναι δεδομένο, και αυτό φάνηκε και απεικονίζεται ξεκάθαρα στο βίντεο. Όπως ακριβώς σας το λέω, εγκλωβισμένο το ασθενοφόρο με την κίνηση. Οι άνθρωποι βέβαια να προσπαθούν οι οδηγοί να κάνουν στην άκρη, αλλά πού να πάνε όταν δεξιά-αριστερά είσαι εγκλωβισμένος σε αυτά τα περίφημα κολονάκια, που εν μέρη να πούμε ναι ότι προστατεύουν κάπως την κατάσταση, αλλά απ' την άλλη δημιουργούν και προβλήματα. Και ένα από τα προβλήματα, τα σοβαρότερα, είναι αυτό. Πρέπει να το δούμε. Δεν πρέπει να μένουν έτσι αυτά. Στη σύλληψη δύο ανδρών από τη Ρουμανία, ηλικίας 50 και 69 ετών, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές για υποθέσεις απάτης σε επιχειρήσεις του Μυλοποτάμου και του Δήμου Φεστού. Όπως είδαμε σε διάφορες δημοσιεύσεις, οι δύο άνδρες συνελήφθησαν χθες το μεσημέρι από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Μυλοποτάμου, ενώ στην κατοχή τους βρέθηκε και κατασχέθηκε συνολικά το χρηματικό ποσό των 1.540 ευρώ. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 50χρονος επισκέφτηκε επιχείρηση στην περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου και προσποιούμενος τον πελάτη πραγματοποίησε αγορά προϊόντων. Με τη μέθοδο της απασχόλησης φέρεται να κατάφερε να λάβει τα ρέστα που αντιστοιχούσαν σε χαρτονόμισμα των 50 ευρώ, χωρίς όμως προηγουμένως να έχει παραδώσει το συγκεκριμένο χρηματικό ποσό. Οι δύο άνδρες φέρονται να πραγματοποιούσαν αγορές μικρής αξίας και στη συνέχεια
να προκαλούσαν σύγχυση στους εργαζομένους σχετικά με το χαρτονόμισμα που είχαν δώσει. Με αυτόν τον τρόπο φέρονται να αποσπούσαν περισσότερα χρήματα ως ρέστα αλλά και προϊόντα. Από την αστυνομική έρευνα και την αξιοποίηση των διαθέσιμων στοιχείων προέκυψε ότι ο 50χρονος μαζί με τον 69χρονο ομοεθνή του φέρονται να εξαπάτησαν με την ίδια μέθοδο ακόμη δύο επιχειρήσεις σε περιοχή του Τυμπακίου. Οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν να κινούνται με γιοταχή αυτοκίνητο στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου και συνελήφθησαν. Την προανάκριση βέβαια διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Μυλοποτάμου, ενώ εξετάζεται η ενδεχόμενη εμπλοκή τους και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις απάτης με τον ίδιο τρόπο δράσης. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Είχαμε κάποιο περιστατικό, δεν λέω βέβαια ότι είναι από τους συγκεκριμένους. Παρόμοιο όμως περιστατικό είχε ακουστεί πριν από κάμποσο καιρό και εδώ στην πόλη μας, σε κάποια καταστήματα, όπου κάποιος επιτίδιος, επικαλούμενος ότι είχε πληρώσει και είχε δώσει μεγαλύτερο χαρτονόμισμα από αυτό, από την αξία του προϊόντος, απαιτούσε να πάρει τα ρέστα και τα έπαιρνε. Κάτι ανάλογο με αυτό που έκαναν και οι δύο εδώ. Οκτώ τραυματίες ήταν ο απολογισμός του τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε χθες βράδυ στην παλιά εθνική οδό Χανίων Κισάμου στο ύψος του Καλαμακίου. Το ατύχημα συνέβη όταν κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνησες, δύο γιοταχή αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Στα δύο οχήματα επέβαιναν συνολικά 8 άτομα, μέλη δύο οικογενειών. Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων προκειμένου να υποβληθούν στις απαραίτητες εξετάσεις και να τους παρασχεθεί η ιατρική φροντίδα. Οι τέσσερις από τους 8 τραυματίες πήραν εξιτήριο, καθώς από τις εξετάσεις στις οποίες επιβλήθηκαν δεν προέκυψε κάποιο ανησυχητικό έβριμα. Οι υπόλοιποι τέσσερις εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Χανίων, ειδικότερα οι τρεις νοσηλεύονται στην θωρακοχειρουργική κλινική, ενώ ένας ακόμη στην χειρουργική κλινική. Από τους τέσσερις νοσηλευόμενους, ο ένας είναι ηλικίας περίπου 30 ετών και οι άλλοι δύο περίπου 50 ετών. Στον εισαγγελέα Ηρακλείου οδηγήθηκαν λίγο πριν τις 11 σήμερα το πρωί οι δύο ανήλικες που φέρονται να εμπλέκονται στο ξυλοδαρμό μιας 15χρονης μαθήτριας στο Ηράκλειο σε ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων που έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στο Πανελλήνιο. Οι δύο κοπέλες που συνελήφθησαν στα πλαίσια του αυτοφόρου πέρασαν τη νύχτα στην ασφάλεια Ηρακλείου και ειδικότερα στο Γραφείο Προστασίας Ανηλίκων στο πλαίσιο της έρευνας των αρχών για το σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων. Οι γονείς των δύο ανηλίκων, οι οποίοι επίσης συνελήφθησαν, αφέθηκαν ελεύθεροι με προσωπική εντολή εισαγγελέα, ενώ σε βάρος τους είχε σχηματιστεί δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 15χρονη είχε συναντηθεί με δύο κοπέλες ηλικίας 14 και 16 ετών, προκειμένου να συζητήσουν για προσωπικές διαφορές. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης όμως, η ανήλικη φέρεται να δέχτηκε επίθεση και χτυπήματα, μεταξύ των οποίων και στο κεφάλι. Λίγο αργότερα, η μαθήτρια αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο Παγνί, όπου εξετάστηκε από γιατρούς. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, το νοσοκομείο ενημέρωσε την αστυνομία, η οποία ξεκίνησε άμεσα την έρευνα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο περιστατικό φαίνεται να βρισκόταν και μία ακόμη 15χρονη, η οποία δεν συμμετείχε στο ξυλοδαρμό, αλλά φέρεται να βιντεοσκοπούσε τη στιγμή της επίθεσης με το κινητό της τηλέφωνο. Για την υπόθεση έχει διαταχθεί η ιατροδικαστική εξέταση της 15χρονης, ενώ η προανάκριση από τις αρχές συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφινιστούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού και ο ρόλος όλων των εμπλεκομένων.
θέλετε να κατασκευάσετε ποιοτικά και λειτουργικά έπιπλα κουζίνας και ντουλάπας, αν θέλετε να δημιουργήσετε πρωτότυπες και άνετες λύσεις καθιστικού και τραπεζαρίας, η εταιρεία Centro είναι αυτή η οποία μπορεί να αναλάβει εξ ολοκλήρου κάθε έργο, όσο μικρό, όσο μεγάλο και αν είναι. Είτε αφορά τη μόνιμη κατοικία σας, είτε αφορά την εξοχική σας κατοικία, είτε αφορά κάποιο τουριστικό κατάλημα, κάποια βίλα, η εταιρεία Centro έχει τις γνώσεις, έχει την εμπειρία και την αξιοπιστία φυσικά και μπορεί να φέρει εις πέρας κάθε δουλειά πραγματικά. Επικοινωνήστε με την εταιρεία Centro στην ιστοσελίδα centrokitchen.gr. Επισκεφτείτε και το κατάστημα εδώ στο Ρέθυμνο, στον Κόμβο Ατσιπόπουλου. Centro Kitchen.

0: Πάρα πολύ ωραία. Δεύτερο ημίωρο, φίλες και φίλοι, λίγο πριν την τελική ευθεία για σήμερα, Δευτέρα, 20 Ιουλίου. Να πάμε να ρίξουμε τη ματιά μας και στο κτηματολόγιο, γιατί συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις και γενικότερα και ειδικότερα η αποχή του Δικηγορικού Συλλόγου Ρεθύμνης, ο οποίος αποφάσισε τη συνέχιση αυτής της αποχής από παραστάσεις ενώπιον όλων των δικαστηρίων μέχρι και τις 31 Ιουλίου, εμένοντας στο στόχο του για χορήγηση παράτασης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων επί των αναρτήσεων κτηματογράφησης. Είδαμε πριν από λίγες ημέρες ότι έχουν ενώσει με κοινή φωνή και έντονη ανησυχία για τα σοβαρά προβλήματα που έχουν ανακύψει κατά τη διαδικασία κτηματογράφησης εκπρόσωποι των τεχνικών επιμελητηρίων Δυτικής και Ανατολικής Κρήτης, αλλά και των δικηγορικών συλλόγων Ρεθύμνου, Χανίων και Ηρακλείου και των συμβολιογράφων της Κρήτης, πραγματοποίησαν την παγκρίτη αυτή σύσκεψη, αναδεικνύοντας τις δυσλειτουργίες που, όπως υποστηρίζουν, απειλούν την ασφάλεια των συναλλαγών και την προστασία της ιδιωτικής περιουσίας. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν τα εκτεταμένα λάθη στις αναρτήσεις του κτηματολογίου, το ιδιοκτησιακό καθεστώς των δασικών εκτάσεων στην Κρήτη, η ανάγκη ουσιαστικής επεξεργασίας των δηλώσεων πριν από την οριστική λειτουργία του κτηματολογίου, καθώς και η απουσία ανταπόκρισης της πολιτείας στα αιτήματα των επιστημονικών φορέων. Που νομίζω, φίλες και φίλοι, το τελευταίο είναι εξίσου σημαντικό με όλα τα προηγούμενα. Είναι πολύ σοβαρό το κράτος να κοφεύει, να κλείνει την πόρτα σε όλους αυτούς τους φορείς που συντονισμένα φωνάζουν, συντονισμένα κινούνται εναντίον ενός θεσμού, μιας κίνησης που έχει πρόβλημα και το βλέπουν όλοι οι επιστήμονες, όλοι αυτοί οι άνθρωποι φωνάζουν, διαμαρτύρονται, αλλά η πόρτα είναι κλειστή. Μετά από εκτεταμένη συζήτηση, οι φορείς, πρέπει να πούμε, ότι κατέληξαν σε μια πρόταση που θα καταθέσουν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στο κτηματολόγιο. Για την ακρίβεια, θα προσπαθήσουν να καταθέσουν, καλύτερα να το αναφέρουμε έτσι, καθώς θα επιχειρήσουν να κλείσουν ραντεβού με τον Υπουργό στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας. Αυτή η πρόταση συγκλίνει στο εξής: να αναδιαμορφωθεί από τον ανάδοχο ή παραδοθήσα ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων, δηλαδή εκείνος να αναμορφώσει τη μελέτη, την βάση δεδομένων. Επί της ουσίας, οι φορείς ζητούν να επανεξετάσει για τις δηλώσεις και τις ενστάσεις που έγιναν και να τα λάβει υπόψη του και να τα επαναλάβει και να επαναλάβει την ανάρτηση με δική του ευθύνη. Τι θα σημαίνει αυτό για τους ίδιους τους πολίτες? Ότι οι πολίτες δεν θα υποχρεωθούν σε χρονοβόρες και κοστοβόρες διαδικασίες για ζητήματα που είναι δεδομένο ότι οφείλονται σε λάθη της διαδικασίας και όχι δικά του. Να δούμε τι θα γίνει, να δούμε τι θα συμβεί. Είδαμε πάντως ότι 9 φορείς των Χανίων επιδίδουν εξώδικο στο κτηματολόγιο και την ανάδοχο κοινοπραξία, ζητώντας άμεσες ενέργειες εντός 5 ημερών λόγω πληθώρας σφαλμάτων. Απαιτούν την διερεύνηση αιτιών, την επανεκπώνηση του συμβατικού αντικειμένου ή την ενίσχυση του γραφείου και παράταση προθεσμιών, αλλιώς έρχονται δικαστήρια. Σοβαρεύουν τα πράγματα και πολύ καλά κάνουν οι φορείς. Βέβαια, μένει να δούμε τι κάνει η πολιτεία. Θα τους ακούσει, θα λάβει υπόψη αυτούς τους ανθρώπους που μιλούν με τους πολίτες, που βλέπουν τα λάθη, που τα έχουν εντοπίσει, που ζητούν συγκεκριμένα πράγματα τα οποία είναι λογικά. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι άκυρο αυτό που ζητάνε. Όλοι οι πολίτες έχουν σοβαρά προβλήματα. Πάρα πολλοί πολίτες έχουν σοβαρά προβλήματα με αυτό το θέμα και οι φορείς εδώ, οι δικηγορικοί σύλλογοι και τα τεχνικά επιμελητήρια το έχουν εντοπίσει και το φωνάζουν. Μακάρι να δούμε κάτι να γίνει, γιατί πραγματικά είναι αμαρτία να συμβαίνουν αυτά, αυτές οι αδικίες, γιατί πρόκειται για αδικίες, όπως καλά αναφέρονται. Πριν κλείσουμε, φίλες και φίλοι, να σας πω για την εταιρεία Frigo Rent. Είναι η εταιρεία που φέρνει την ψήξη στην πόρτα σας, διαθέτει μεταφερόμενους ψυκτικούς θαλάμους υψηλών προδιαγραφών με μεγάλη χωρητικότητα, άριστη συντήρηση και κατάψυξη, για να καταφέρετε να έχετε την απαιτούμενη θερμοκρασία στα τρόφιμα, αλλά και μπορεί να μπορέσει μπορέσετε να παγώσετε ακόμα πιο γρήγορα μεγαλύτερες ποσότητες σε ποτάκια αναψυκτικά, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπου και αν χρειάζεστε ψήξη και κατάψυξη, η εταιρεία Frigo Rent αναλαμβάνει να τα μεταφέρει και να τους αφήσει εκεί για όσο χρόνο τους χρειάζεστε. Επικοινωνήστε με την εταιρεία Frigo Rent 28 310 26 445. Πίσω από την εταιρεία Frigo Rent βρίσκεται η εταιρεία Μανιατάκης Κλίμα. Είναι μια υπογραφή, μια εγγύηση ότι δεν θα έχετε κανένα απολύτως πρόβλημα στη λειτουργία τους. Αυτά για σήμερα. Ο Στέργιος ο Καραΐσκος στην ρύθμιση του ήχου, ο Νεκτάριος ο Αναγνωστάκης στην επιμέλεια και την παρουσίαση. Ανοιχτό μικρόφωνο και πάλι αύριο Τρίτη, λίγο μετά τη μία κοντά σας. Καλό απόγευμα, να περάσετε όμορφα, για χαρά.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής, με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
7: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
8: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
7: 6666666.
8: Σίτες.
7: Ρολά.
8: Γκαραζόπορτες. 6666666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
7: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
8: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
7: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
9: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
10: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
9: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
10: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
9: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
10: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά. Ελικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
9: Element System, τύπου Dexion και Spider.
10: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
9: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
10: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
11: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
12: Ή τα καλώδια θες, Σύντεχνε?
11: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
12: Άμε μπρε, Σύντεχνε, στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
11: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
12: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811. Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
13: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
14: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα. Γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα. Εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας. Με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα. Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι. 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
15: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
16: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα Οικουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Εδών 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
17: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

δυνατός, μ' ανάγκη ο άντρας άντρας. Μ' ανάγκη ο άντρας άντρας δε, δεν τον εσθένουν τα τυχιά, ούτε κραδιά τσιμάντρας.

0: ώρα είναι 2:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
4: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
5: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
6: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
7: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
6: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
7: Αυθεντική τσικουδιά.
6: Παρθένο ελαιόλαδο.
7: Μέλι.
6: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
7: Τα πάντα παραγωγής μας.
6: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
7: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
6: Κεντρικό κατάστημα της Αμοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
7: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
6: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
7: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
8: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
9: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικός. τους. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.xiristakis.gr. Xiristakis. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
10: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
11: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
12: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
11: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
12: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
11: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
12: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
11: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
12: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
11: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
12: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
11: Element System, τύπου Dexion και Spider.
12: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
11: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
12: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
13: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
14: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Rock FM.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου.
3: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή?
6: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
7: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
8: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
9: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
10: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
9: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
11: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, της Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις το Βουργιαλάκι.
9: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
10: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
9: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
0: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
2: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
0: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
2: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
0: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
2: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
0: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
2: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
0: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
2: Τηλέφωνο 210-211-1315.
0: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
2: Honda Caracostas.
0: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
12: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο. Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο. Το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο. Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίγκο. Εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
1: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
2: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
13: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
2: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
13: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
2: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
13: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
2: Tony Strom.
13: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
2: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
13: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
14: Της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

πόνου. Του πόνου ο πόνος τον πονεί πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας www.geonvese.gr.
7: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
8: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
9: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
8: 6666-666.
9: Σίτες.
8: Ρολά.
9: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
8: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
9: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
8: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
10: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
11: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
10: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
11: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
10: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
11: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
10: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
11: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
10: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
11: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά. Ταλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
10: Element System, τύπου Dexion και Spider.
11: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
10: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
11: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
12: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
13: Τυποποίηση ελαιολάδο και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
12: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
13: Αυθεντική τσικουδιά.
12: Παρθένο ελαιόλαδο.
13: Μέλι.
12: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
13: Τα πάντα παραγωγής μας.
12: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
13: Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
12: Κεντρικό κατάστημα της Αμοσχανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
13: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
12: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 4044, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23100-29-658. παραδοσιακό οινοποιείο Πνευματικάκι.
13: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
14: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
15: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
16: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: είναι 4:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
4: Σύμβη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
5: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
4: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμβη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
5: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
4: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
6: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
7: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
8: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
9: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
10: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
9: Είναι φοβερή ιδέα τούτον το μαγαζί.
10: Σπήλιο μου το λένε.
9: Ναι, βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
10: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
9: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
2: Η ζέστη χτυπάει την πόρτα σας. Το κλιματιστικό σας δεν αποδίδει όπως παλιά. Ο Βογιατζάκης Γιώργος αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση του κλιματιστικού σας με τη χρήση ελεφαντάκι, χαρίζοντας καθαρό αέρα, οικονομία στην κατανάλωση και μέγιστη απόδοση. Αναλαμβάνει επίσης την επισκευή όλων των τύπων των κλιματιστικών, καθώς και την εγκατάσταση, απεγκατάσταση και τη μεταφορά με συνέπεια, επαγγελματισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Καλέστε τώρα στο 210-231-7493. εταιρεία ή επισκεφτείτε το συντήρησιpavlaklimatistikou.gr. Βογιατζάκης Γιώργος. Γιατί η άνεση στο σπίτι ξεκινά από τον καθαρό αέρα.
0: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
11: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
0: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
7: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
0: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
11: Στο Βουργιαλάκι μου.
0: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
12: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
12: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
12: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
12: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
12: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
2: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
13: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.

διαφορά. Matripodis.gr. Κομμάτι της παράδοσης.

0: μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.

Σάκη. Ασφαλείας υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-8.

0: αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
1: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
0: 6666666.
1: Σίτες.
0: Ρολά.
1: Γκαραζόπορτες. 6666.
2: Είτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
3: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
0: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
3: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
0: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
3: Δυνατότητα

0: 755 057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό
1: του Καντραμπουζογιάννη από τα Λιβάδια με 107 και του Χρυσού.

Μανώλης ο Κάβαλος, ήθραψαν ο Μανώλης, γυναίκα ή το πίτλο το βάνει. Άντρας λογάται όποιος μπορεί συγχώρεση να δίνει, και στο χειρότερο εχθρό χωρίς να τον εκρίνει.

σου λέει κουτσάκι από το αντισκάρι η κορυφαία αυτή φιλενάδα, μου στέλνει τρεις. Ο άντρας που τα λόγια του μετρά και τα προσέχει, τον εποκαμαρώνουνε στη στράτα που θα τρέχει. Να έχει την κεφαλή ψηλά και την τιμή σου κράτιε, και με τα ζάλα της ανθρωπιάς χάμε στη γη πορπάτιε, και τσιντομπροσύνη στο σκολιό όποιος το ξετελεύγει, με της ανθρωπιάς το πρόσωπο στη στράτα θα σαλεύγει. Και πάω στη φωτεινή την δρύμη σκιανάκι, στα ντρέτα ζάλα της ζωής φωτίζονται αξίες που κουβαλούν αρσενικά και γίνονται θυσίες. Ο Αλέκος ο Γεώργη Λαδάκης, μην καυχηθείς πως έκανες τσιπέρδικα στο ζάλο, η φρονιμάδα έκαμε τον άνθρωπο μεγάλο. Η Αντωνία η Μιχελακάκη, ποτέ τη λέξη σ' αγαπώ στο στόμα σου μην πιάνεις, άμα δεν είσαι ικανός πράξη να την εκάνεις. Η Αντωνία η Μιχελακάκη, τη μαντινάδα της οποίας σας προείπα, είναι από το πανέμορφο Αντισκάρι. Και πάω στο Στέλιο τον Πατάκη από τα Κεραμιά. Μετρά τον άντρα στην ψυχή, μέτρα τον άντρα στην ψυχή, τσιπράξεις και στο θάρρος, κι όχι στο κορδομπέτισμα, στον πόη γη στο βάρος. Ω, αδεμάτινε ματινάδα. Μέτρα τον άντρα στην ψυχή, τσιπράξεις και στο θάρρος, κι όχι στο κορδομπέτισμα, στον πόη γη στο βάρος. Και μια που είχα βάλει παλιότερα, λέει ο φίλος, κάτεχε τάντρα η λεβεδιά και η παλικαροσύνη, δεν δείχνει από τις συμπαλωτές και από το κρασί που πίνει. Ωραία. Ο Μανώλης και η Στέλλα Κουτεντάκη Σταματάκη, άντρα σε κάνουνε οι αρχές, ο λόγος η τιμή σου, ο τρόπος αποφέρεσαι σε αυτούς που ζουν μαζί σου. Μπράβο. Η Κατερίνα η Βοντζάκη, η υπέροχη αυτή θαυμάστρια κορυφαία, από ό,τι λέει ο υπολογιστής, από το Ρέθυμνο, άντρας με καθαρή ψυχή πατεί τη γης και τρέμει, και δεν τον γνιάζουνε αν του χτυπούν και τέσσερις ανέμοι. Α, πα, πα, πα. Ο Μαρίνος ο Μελισσουργάκης μου στέλνει ή τέσσερις ή πέντε, γιατί είναι μονοκόμματες. Δύο στοιχεία κάνουν τη διαφορά στον άντρα, τα λόγια του, μα προπαντός τα ταπεινά του τα ζάλα. Υπέροχη. Άντρας θα πει το λόγο του να τον κρατήσει όλα, να μην ξεκατηνιάζεται όπως το κάνουν τώρα. Τρίτη, άντρας θα πει λόγω τιμής, κι άμα ποτέ αγαπήσει να μην μπορεί αλλού ποτέ τα μάτια του να ρίξει, και αυτή η καλή. Και τελευταία, μια διαφορά ανάμεσα στα ντράκια από τον άντρα, αν αγαπήσει αληθινά θα αγαπά για πάντα. Γεια σου ρε Μαρίνο που μου λέει πάντα με το καλό να σμίγουμε έστω και ραδιοφωνικά. Θα έρθω στο έμβυρε φίλε κάποια στιγμή για πάρτι σου και για πάρτι κοινό που το έχει. Πάω στη Στέλλα τη Βουμβουλάκη, άντρα σημαίνει στα κρυφά το δάκρυ του να αφήνει, να σου γελά στα δύσκολα και ο βράχος σου να γίνει. Ο Μαρίνος ο Αεράκης ο κορυφαίος, τα όπλα δεν χρειάζονται στην αντριοσύνη. Μιας και λέμε Αεράκης, να του πούμε χρόνια πολλά, γιατί χθες βράδυ οι Αεράκηδες γιορτάζανε στον Ψιλωρίτη. Θα τα πούμε σε λίγο με τον Ανδρέα τον Αεράκη, τι κάνανε, πόσος κόσμος πήγε και γιατί αυτά τα πανηγύρια στον Ψιλωρίτη έχουν, όπως κάθε

χρόνο την τιμητική τους. Τα όπλα λοιπόν, λέει ο Μαρίνος ο Αεράκης, τα όπλα δεν χρειάζονται εις την αντριοσύνη. Το σέβας είναι που μετρά λόγος και εμπιστοσύνη. Ο κριτικός ο καλοχωριανός του τέστην ο Δημήτρης ο Φαρσάρης, άντρας θα πει όπου πατεί να γράφουν οι ζαλές του. Τρεις λέξεις μόνο, η μια τιμή, αξίες και αρχές του. Ο Λευτέρης ο Γαλιμητάκης, άντρας που είναι γέννημα μάνας τιμής και αξίας, θα είναι πατέρας μερακλής άξιος μιας φιλίας. Μπράβο ρε Λευτέρη. Η Ασκιανάκη η Χριστίνα από την ανάληψη της Χερσονήσου, τον άντρα που παντρεύεται και κάνει στα παιδιά σου, τον άντρα που παντρεύεσαι και κάνει στα παιδιά του, πρέπει να τον ευρύς σωστό και όχι για τα λεφτά του. Πρέπει να έχει σεβασμό, να σέβεται τους ανθρώπους, για να είναι το παράδειγμα με τους καλούς του τρόπους, και έτσι και τα κοπέλια σας, άντρες, γυναίκες, θα είναι περήφανη καταγωγή οι ρίζες που βαστάνε. Ο Γιώργης ο Πλεμένος, κορυφαίος και αυτός φίλος μου, στέλνει μια: όλα τα βάρη της ανθρωπιάς που άντρας τα σηκώνει κάνουν ακόμα και ο οχθρό να τον ποκαμαρώνει. Και πάω στο site Μαντινάδες της Λενιός, μου στέλνει δυο: άντρας που είναι αληθινός και έχει ψυχή και μπέσα, ο αναθεμά την ωραία, άνθρωπος που δεν εκτιμά και σεβασμό δεν δείχνει, κάνε πως δεν τον εθωρείς όταν θα σου παντύχνει. Μπράβο. Πάμε στα Χανιά, στο Βασίλη το Λιραντονάκι, ο άντρας που έχει την πρεπιά και τους όμορφους τσιτρόπους, πάντα του θα είναι ξεχωριστός αναμεσής τους ανθρώπους. Και πάω στη φιλενάδα μας την κορυφαία, τη Χαριστή, τη Φανουράκη Κουκουμπεδάκη: άντρας δεν είναι όποιος βαστά στον κόκαλο μαχαίρια, μα αυτός που σκόνει την τιμή πάνω στα δυο του χέρια. Την ξαναδιαβάζω αυτή, είναι σλόγκαν: άντρας δεν είναι όποιος βαστά στον κόκαλο μαχαίρια. Εδώ δηλαδή στο και που κρέμονται τα, μα αυτός που σκόνει την τιμή πάνω στα δυο του χέρια. Και πάω στο φίλο μας τον κορυφαίο θαυμαστή, το Φιλίππο το Δεμέτζο: τρόπους, ψυχή και αισθήματα ο άντρας πρέπει να έχει, να πολεμήσει στη ζωή ό,τι και να του λάχει. Μπράβο ρε Φιλίππο. Ο Παντελής ο Φρυσαλάκης μου στέλνει τρεις: έχεις ψυχή, αισθήματα και σεβασμό συνάμα, αυτά σε καθορίζουν άνθρωπο και όχι πράγμα. Τον άντρα τον εκάνουνε δυο πράγματα και μόνο: να σέβεται, να εκτιμά τον άλλο, τον αλωνό τον πόνο. Ο σεβασμός κερδίζεται. Δεν λες όποιο φορεί στη μέση τον άλλο, τον αλωνό τον πόνο. Ο σεβασμός κερδίζεται. Δεν λες όποιο φορεί στη μέση τον πιστόλι. Στο λόγο του, στα φέρσα του, είναι η μαγιά του όλη. Και πάω στην Αργυρό την Πλεμένου: κατές ποιον άντρα σέβα από την Γραλιγιά, καλά το λέω, τη Σιερά Πέτρα, καλά το λέω, τη Σιερά Πέτρας, η κορυφαία η Παναγιώτα η Μακροπούλου, ο άντρας ο τερτυπηλής με λόγο και με μπέσα. Τερτυπηλής τη χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη ο Καράτζης ο Γιώργης. Ο άντρας ο τερτυπηλής με λόγο και με μπέσα, του φαίνεται και αν βρίσκεται σε χίλιους άντρες μέσα.

0: Αυγερινός ο Σημιακός μου στέλνει κι άλλοι. Όποιος θα ρει η αντριγιά μετριέται με πιστόλι, σε ένα ψέμα θα να ζει μες στη ζωή του όλοι. Μπράβο. Ο Μινάς ο Πατεράκης, ο κορυφαίος άντρας από δε φαίνεται μόνο στο ζόρε απάνω, αυτός κρατεί τη διαφορά και άριστα του βάνω. Βέβαια ο άντρας που να φαίνεται μόνο στο ζόρε, είδα τον έκαμε στις άλλες ζόρες. Και πάμε στο Γιάννη το Γεροντή που είναι και εκείνος κορυφαίος. Άντρας θα πει κορμοστασιά, μέσα ψυχή μεγάλη, να σέβεσαι, να αγαπάς, να έχεις καρδιά ατσάλι. Ξαναχτυπά ο Μινάς ο Πατεράκης. Οι άντρες από το λόγο τους και από το μπεσαλίκι μπορούν να ξεχωρίζουν και όχι με νταϊλίκι. Μπράβο. Και μου φαίνεται, ναι όχι μου φαίνεται, είναι τελευταία, μια επίσης της κορυφαίας της χαριστής της Φανουράκη Κουκουμπεδάκη. Άντρας θα πει να σέβεται το γυναικείο φύλο και το λογιάζω άναντρο, την ύβρη και το ξύλο. Μπράβο ρε Χαριστή.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλενα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
6: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
7: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και σικουδιά. Ωραία!
6: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
7: Σπήλιο μου το λένε.
6: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
7: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
6: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
8: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική υγιή. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
9: Η ζέστη χτυπάει την πόρτα σας. Το κλιματιστικό σας δεν αποδίδει όπως παλιά. Ο Βογιατζάκης Γιώργος αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση του κλιματιστικού σας με τη χρήση ελεφαντάκι, χαρίζοντας καθαρό αέρα, οικονομία στην κατανάλωση και μέγιστη απόδοση. Αναλαμβάνει επίσης την επισκευή όλων των τύπων των κλιματιστικών, καθώς και την εγκατάσταση, απεγκατάσταση και τη μεταφορά με συνέπεια, επαγγελματισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Καλέστε τώρα στο 210-231-7490 ή επισκεφτείτε το συντήρηση-παύλα-κλιματιστικού.gr. Βογιατζάκης Γιώργος, γιατί η άνεση στο σπίτι ξεκινά από τον καθαρό αέρα.
10: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
11: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
12: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.

0: με τα ντοκιμαντέρ που δημιουργεί και παρουσιάζει από όλο τον κόσμο. Για 25 μέρες η Ιερά Πέτρα γίνεται μια κοιτίδα πολιτισμού και έχει όλο το ενδιαφέρον του κόσμου πάνω της, και αυτά γίνονται μέσα από την Ελένη Βλάση.
1: Μπράβο,
0: επίσης,
1: ναι,
0: πρέπει να πω ότι η Ελένη Βλάση είναι εντεταλμένη σύμβουλος πολιτισμού στην περιφέρεια για τον Ομόλα Σιτίου. Είναι ένας άνθρωπος δηλαδή που έχει ένα ειδικό βάρος σε αυτό το κομμάτι. Και με αυτή την γυναίκα η σχολή μου και εγώ προσωπικά έχουμε μια πολύχρονη συνεργασία και πάνω απ' όλα μια άδολη φιλία. Μου έχει αναθέσει λοιπόν σε αυτό το 20ήμερο μια βραδιά και κάθε χρόνο προσπαθώ να δημιουργώ κάτι όμορφο. Φέτος λοιπόν με δική μου προτροπή σκεφτήκαμε ότι είναι η δική σας η σειρά να βραβευτείτε για την πολύχρονη και τόσο σημαντική και σπουδαία προσπάθεια που έχετε κάνει όλα αυτά τα χρόνια, όχι μόνο για τη Ματινάδα, για την παράδοση και την Κρήτη ολόκληρη. Χωρίς εσάς ούτε οι σχολές χορού, ούτε η μουσική, ούτε οι μανολόγοι, ούτε και οι λαογράφοι θα είχαν αυτή την πορεία που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Και αυτό οφείλεται γιατί μας αγκαλιάσατε, μας παρασύρατε τόσα χρόνια να δημιουργήσουμε περισσότερο έργο. Και μια πλακέτα για μένα είναι το λιγότερο που μπορεί να σας προσφέρει ένας φορέας ή το νησί ολόκληρο. Είναι τόσο σημαντικό το έργο που έχετε διατελέσει μέχρι τώρα. Άρα λοιπόν αυτή η βραδιά θα είναι τιμητική για το γιορτό των Βυτώρων. Παράλληλα θα είναι και μια γιορτή Ματινάδας και χορού, μια και θα συμμετέχω και εγώ με τη σχολή μου.
1: Λες εδώ στο προσπέκτους που έχετε βγάλει πως είναι ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς, θα αποτελέσει βράβευση του Γιώργου Βυτώρου, ενός ανθρώπου που έχει υπηρετήσει με συνέπεια, αγάπη και βαθιά γνώση τον κριτικό λόγο, τη Ματινάδα, τη λαϊκή έκφραση και τη ζωντανή μνήμη του τόπου μας. Δημήτρη,
0: προσπάθησα να γράψω και να κυριολεχτώ σε κάθε λέξη που
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ θερμά και εσένα.
0: Τίποτα, εμείς ευχαριστούμε κύριε Γιώργο, εμείς σας ευχαριστούμε από καρδιάς.
1: Και την Ελένη τη Βλάση, θερμά την ευχαριστώ. Την έχω γνωρίσει την Ελένη, σέβομαι και τιμώ τη δουλειά της και της εύχομαι κάθε επιτυχία, γιατί αυτό που κάνει σε μια μικρή πόλη είναι, είναι πρωτόφαντο.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Ακριβώς όπως το λέτε.
1: Λοιπόν, αλλά ένα μεγάλο επιπλέον ευχαριστώ σε σένα από την πλευρά μου, γιατί εμένα Δημήτρη με έχεις ξανατιμήσει μαζί με τον αξέχαστο,
0: ναι,
1: τον Μανώλη τον Κακλή,
0: τον αδερφό σας, έτσι τον αποκάλυψατε,
1: σε αυτή τη μεγάλη βραδιά στο Όστρια Παλάς, αυτό το αυτοκρατορικό οίκημα που έχετε εκεί και περίλαμπρο κτίριο που έχετε στην Ιερά Πέτρα, και σε ευχαριστώ θερμά και για τότε και για τώρα. Δημήτρη, είμαι υποχρεωμένος.
0: Τόσα πράγματα έχω πάρει από εσάς τόσα χρόνια στο πλευρό σας, στις εκπομπές, και γενικά το να η συναναστροφή κοντά σας είναι για μένα το μεγαλύτερο μάθημα.
1: Να σε καλά Δημήτρη, σ' αγαπώ. Ό,τι θα βάλει ο Τσάπαρης είναι μόνο για σένα και την Ελένη τη Βλάση.
0: Να πούμε επίσης τους μαντιναλόγους που θα είναι στο πλευρό μας εκείνη τη βραδιά. Είναι η Μάνια η Μεσαριτάκη από το Ηράκλειο. Από την Ιερά Πέτρα είναι η Δέσποτα η Μουτσάκη, ο Μάνος ο Βούλγαρης, ο Φίλιππος ο Δεμέτσος από την Κρυτσά και η Ρένα η Μουστακάκη από τη Σιτία.
1: Μπράβο, τους ευχαριστώ.
0: Και η Λύρα θα είναι ένα ταλαντάκι, δεν το έχετε παρουσιάσει πολλές και άλλες φορές εσείς.
1: Ο Λεμονάκης. Ο Λεμονάκης. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σένα και την Ελένη.
0: Θα φύγουν οι μέρες γρήγορα να έρθει το 7 Αυγούστου.
1: 7 Αυγούστου εκεί. Σ' αγαπώ, γεια σου.
0: Γεια σας.

0: Φεύγομαι από την Ιερά Πέτρα, φεύγομαι από την Ελένη τη Βλάση, την οποία ευχαριστώ θερμά. Φεύγομαι από τον Δημήτρη τον Καπαράκη, που επίσης ευχαριστώ θερμά. Και ανηφορίζομαι για το πανέμορφο. Για να δείξω την ομορφιά του, σας λέω μόνο ένα πράγμα. Όλος ο τότε υπαρκτός κόσμος ετοποθέτησε τη γέννηση του Διαπού μόνο στο οροπέδιο. Εκεί έχει την ευθύνη της αντιδημαρχίας του πολιτισμού ο Μάνος ο Περισσινάκης. Τον έχουμε στο τηλέφωνο. Ετοιμάζουν μια υπέροχη εκδήλωση αύριο το βράδυ. Η ιδέα είναι του Μάνου. Πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς θα γίνει, που δεν γίνεται συχνά στην Κρήτη. Μάνο, καλώς όρισες στο Radio Me.
1: Καλώς σας βρήκα, κύριε Γιώργο. Καλώς βρήκα εσάς και τους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και πραγματικά είναι μεγάλη τιμή να μιλάω με έναν άνθρωπο σαν εσάς, που κακά τα ψέματα

0: η φήμη σας, η ανιδιοτέλειά σας είναι πολύ μεγάλη όσο αφορά τη λαογραφία του τόπου μας.
1: Να πω, ότι είσαι, να πω ότι είσαι γιος του Μιχάλη του Περισσυνάκη, ενός υπέροχου φίλου με τον οποίο έχουμε χρηματίσει μαζί δημοτική σύμβουλη στο Δήμο Ηρακλείου πριν ενωθεί ο Δήμος και μεγαλώσει με τους άλλους Δήμους της Παλιανής, του Τεμένους και τα λοιπά. Να του δώσεις πολλά φιλιά, αν και θα τον δω το βράδυ που θα έρθω απάνω. Πάμε λοιπόν, αγαπητέ Μάνο, να μας πεις ποια ήταν η ιδέα σου.
0: Η ιδέα, κύριε Γιώργο, ήταν, και οφείλω να σε ευχαριστήσω που ήσασταν απόλυτα θετικός την πρώτη στιγμή που σας την ανακοίνωσα. Αύριο Τρίτη 21 Ιουλίου στο Πάρκο Ελευθερίας απέναντι την Ιερά Μονή Κρυσταλλένια θα πραγματοποιήσουμε μια εκδήλωση η οποία αφορμή θα είναι η έκφραση που λέμε και εμείς οι λασιώτες πολλές φορές όταν θα κάτσουμε σε μια παρέα σε κάποιον άνθρωπο που έχει χιούμορ, που έχει πηγαίο χιούμορ, πες πράγμα να γελάσουμε. Θα με συντονιστεί εσάς και τέσσερις υπέροχους συντοπίτες οι οποίοι γνωρίζουν πάρα πολλές ιστορίες από τον καιρό του πολέμου μέχρι και σήμερα. Θα διηγηθούν ιστορίες που έχουν να κάνουν όλα τα πειράγματα και όλα τα βιώματα των ανθρώπων του τόπου μας, αληθινές ιστορίες για να γελάσουμε όλοι μαζί. Το θέμα είναι όμως, κύριε Βιτόρο, ότι ο σκοπός δεν είναι απλά για να γελάσουμε. Η αυριανή εκδήλωση έχει ένα βαθύτερο σκοπό. Και ο βαθύτερος σκοπός αυτός είναι ότι κάνουμε μια προσπάθεια να διασώσουμε ένα πολύτιμο κομμάτι της άειλης πολιτικής κληρονομιάς μας, που δεν είναι άλλη από τον προφορικό λόγο.
1: Τον προφορικό λόγο και την ευτράπελη αφήγηση, Μάνο, που είναι μοναδική στο δικό σας τόπο, γιατί όπου οι άνθρωποι είναι έξυπνοι, αγαπητέ Μάνο, έχουν χιούμορ.
0: Ναι,
1: μόνο
0: σωστά,
1: οι έξυπνοι άνθρωποι έχουν.
0: Πολύ σωστά. Και ο σκοπός λοιπόν της αυριανής εκδήλωσης είναι η οποία θα καταγραφεί με εικόνα και ήχο, ώστε να αποτελέσει ένα ζωντανό αρχείο του Δήμου μας, το οποίο θα είναι και διαθέσιμο στις επόμενες γενιές. Θεώρησα λοιπόν κι εγώ σωστό, σαν αρμόδιος αντιδήμαρχος, ότι καλύτερος συντονιστής από εσάς δεν θα μπορούσε να υπάρξει, γιατί ήταν ένας άνθρωπος που εμπράκτος έχετε αποδείξει ότι ασχολείστε πραγματικά και ουσιαστικά με την διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Και η πολιτιστική κληρονομιά δεν είναι μόνο τα μνημεία, δεν είναι μόνο τα κτίρια, είναι και αυτή η άγγιη πολιτιστική κληρονομιά, όπως είναι ο προφορικός λόγος, και μέσα σε αυτόν οπωσδήποτε περιλαμβάνονται και τα ανέκδοτα ανθρώπων, όπως λέτε, πανέξυπνων, το οποίο δεν κρίνονται ανάλογα την μόρφωση την πανεπιστημιακή που έχουν.
1: Μπράβο.
0: Αλλά είναι άνθρωποι πραγματικά πανέξυπνοι.
1: Να πούμε ότι θα είναι κοντά ο Κασάκης ο Μανώλης και ο Αγαπάκης ο Κώστας και ο Γραμματικάκης ο Μανώλης. Αυτούς τους τρεις ανθρώπους δεν τους ξέρω, αλλά λίγο που έχω μιλήσει στο τηλέφωνο έχουν αυτά τα στοιχεία που προείπαμε. Ξέρω από τους τέσσερις το Μανώλη τον Τζικαλά τον δικηγόρο, στον οποίον υπερηφανεύομαι να πω ότι έχω κάνει όχι μια αλλά δύο εκπομπές για να καλύψω το εύρος των δραστηριοτήτων του και των πραγμάτων που έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος και που είναι μοναδικός στην αφήγηση, είναι κεφάλαιο για την Κρήτη. Περιττό να σου πω ότι για το οροπέδιο είναι ακρογωνιαίος λίθος ο Μανώλης ο Τσικαλάς. Πιστεύω ότι θα είναι και ο Χαρίδημος να μας πει τραγούδια έτσι και κείμενα που έχει γράψει, ποιητικά αριστουργήματα για την περιοχή. Θα είναι μια βραδιά όμορφη. Απλά να παρακαλέσω με Μάνο, παρά το ότι και αύριο θα είναι καύσωνας, να πάρουν μια ζακέτα, γιατί θα βρεθούμε στο πιο ψηλό σημείο της Κρήτης. Έτσι δεν είναι?
0: Πολύ σωστά, έτσι αλλιώς ο χώρος ο οποίος εμείς πραγματοποιούμε τις

0: πολιτισμένες μας δράσεις, είναι ένας χώρος ο οποίος είναι σεπασμένος από πάνω, είναι ένα πέτρινο θέατρο, ιδανικό για τέτοιου είδους περιπτώσεις. Φυσικά και πολύ σωστά λέτε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που θα ανηφορήσουν, γιατί ξέρουμε ότι θα έρθει πολλής κόσμος, καλό είναι να κρατάνε και τη ζακέτα τους μαζί. Και εν μέσω καύσωνα είναι άλλη μια μεγάλη ευκαιρία για όλους αυτούς τους ανθρώπους, ότι εκτός από τη βραδιά γέλιου που είμαι σίγουρος θα χαρίσετε εσείς και αγαπημένοι μου συντοπίτες, σίγουρα οι άνθρωποι αυτοί θα έχουν τη δυνατότητα να δροσιστούν κιόλας, και λόγω ότι το οροπέδιο λασιστήριο έχει τουλάχιστον 10 βαθμούς διαφορά από το Ηράκλειο, και θεωρούμε ότι θα είναι έτσι μια ιδανική βραδιά για να περάσουν μικρή και μεγάλη όμορφα.
1: Μπράβο. Μάνο, να πούμε, να εξηγήσω στον κόσμο ότι πρέπει να είσαι πολύ υπερήφανος που είσαι αντιδήμαρχος σε ένα τέτοιο τόπο, γιατί αυτό το οροπέδιο έχει ξεπινάσει την Κρήτη σε δύσκολες εποχές, Μάνο. Ήταν ο σιτοβολώνας και για την Ελλάδα ακόμα πολλές φορές, και ό,τι παράγει και τα προϊόντα του και σήμερα και στο παρελθόν είναι μοναδικά, πέρα από την υψηλή τεχνογνωσία των ανθρώπων του Λασιθίου, και στην πατάτα και στο μήλο και στα τσιπευτικά, αλλά και στα σιτάρια και παντού, σε όλα. Να σε καλά, Μάνο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι να πάει καλά η βραδιά, και θα πάει, έτσι πιστεύω και εγώ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για όλα, κύριε Γιώργο, ειλικρινά σας ευχαριστώ για τη θετική σας ανταπόκριση την πρώτη στιγμή. Θα μου επιτρέψετε ένα λεπτάκι να πω ότι όντως το βάρος της αντιδημαρχίας του πολιτισμού και του τουρισμού, ταχυτισμού που έχω στις πλάτες μου είναι πολύ μεγάλο, γνωρίζοντας το μέγεθος του οροπεδίου Λαστείου. Θα ήθελα, και σε ευχαριστώ πολύ για το βήμα που μου δίνετε, να πω σε όλους τους ακροατές ότι το οροπέδιο Λαστείου είναι γνωστό τόσα και τόσα χρόνια για τα ποιοτικά προϊόντα που βγάζει, και θα ήθελα και να κάνω και μια παράκληση. Μην ξεχνάμε ότι το φράγματα που σε λέμε, κατά 80% περίπου στηρίζεται στο οροπέδιο Λαστείου.
1: Μπράβο, ναι.
0: Φέτος ο Θεός ήθελε, ήρθαν οι απαραίτητες βροχές, μεγάλες βροχοπτώσεις, το φράγμα έφτασε περίπου τη μέση και δόξα τω Θεώ θα καλυφθεί το μεγαλύτερο κομμάτι του Δήμου Αγίου Νικολάου, του Δήμου Ηρακλείου, του Δήμου Χερσονήσου από το οροπέδιο. Θα πω όμως ότι αυτές οι βροχοπτώσεις έφεραν και πολλές ζημιές στους αγρότες του οροπεδίου, έφεραν πολλές καθυστερήσεις όσο αφορά την παραγωγή των ανθρώπων του οροπεδίου. Την άλλη μέρα λοιπόν που θα βγάλουν οι άνθρωποι τα προϊόντα τους, την άλλη μέρα που το οροπέδιο Λασιθίου δυστυχώς έχει τη δυνατότητα για μία καλλιέργεια το χρόνο, το αν η τιμή τους είναι ένα λεπτό ή δύο λεπτά ακριβότερα από την πατάτα της Γαλλίας ή από το μαρούλι της Αιγύπτου κτλ. Ας μην ξεχνάμε, άνθρωποι ζουν εκεί πάνω, δίνουν ένα μεγάλο αγώνα, το ένα λεπτό και τα δύο λεπτά δεν ήταν κάποιοι οι οποίοι θα τα αναζητήσουν. Καλό είναι να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους για να υπάρχει και συνέχεια, κύριε Γιώργο, στο ποιοτικό προϊόν
1: κάνεις,
0: που έχουν οι αγροτοκτηνοτρόφοι μας.
1: Κάνεις πολύ καλά που το λες, πάρα πολύ καλά, και συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, απόλυτα, πως πρέπει όλοι να στηρίξουμε, να μην είμαστε μόνο λόγια και φρουφρού και αρώματα, αλλά να παλεύουμε
0: ακριβώς
1: για τον τόπο μας. Μάνος,
0: σε 15-20 μέρες θα βγουν τα προϊόντα αυτά. Το ότι η πατάτα της Αιγύπτου, για παράδειγμα λέω, θα έχει 50 λεπτά και του Λασιθίου θα έχει 52, ξαναλέω παράδειγμα, μην παρεξηγηθώ.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω ότι αξίζει να μένουμε σε αυτή την ιστορία. Ότι η ντομάτα του Λασιθίου, που πραγματικά τρως μια ντομάτα και θυμίζει ντομάτα, ότι μπορεί η τιμή της να είναι 70 λεπτά και η ντομάτα της Γαλλίας να είναι στα 68, παράκληση μεγάλη μέσα από το βήμα που μου δίνετε, και σας ευχαριστώ πολύ. Ας μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι άνθρωποι εδώ πάνω στο οροπέδιο Λασιθίου δίνουν μια μάχη μεγάλη, και καλό θα είναι να στηριχτούν. Αυτά, μην μακρηγορώ άλλο, χίλια ευχαριστώ ξανά. Καλούμε τους ακροατές σας, όλους τους ανθρώπους θέλουν, αύριο 21 του μήνα στο οροπέδιο Λασιθίου, στο Πάρκο Ελευθερίας, να δούμε και να ζήσουμε μια βραδιά γέλιου, η οποία όμως σε βραδιά αυτή θα είναι και ένα μικρό αλλά πολύ σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του τόπου μας, μιας και θα κάνουμε την προσπάθεια να το καταγράψουμε. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Μάνο, ραντεβού στον Λάσινθο στις 9 η ώρα, έτσι.
0: Εντάξει, απόψε, έγινε.
1: Και ό,τι θα βάλει ο Μάνος ο Τσάπαρης, που θέλω να είναι Σταυρακάκης, Καψής, Μαλλιά, βάλε το να του το αφιερώσω. Ή χωριό ή μαλλιά, βάλε το. Μόνο για σένα, Μάνο.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιώργο, ευχαριστώ θερμά.
1: Για σένα και τον πατέρα σου, γεια σου.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να σε καλά.
0: Γεια σας, καλή συνέχεια.

Και πάμε να μιλήσουμε λίγο για το Αρκάδι. Να πούμε κάποια πράγματα, καλό είναι να τα ξέρουμε και εμείς και τα κοπέλια μας. Οι περιηγητές που επισκέφθηκαν τη Μονή Αρκαδίου εξέρουν, κυρίες και κύριοι, το κάλος, το ευρύχωρον και τον πλούτον της Μονής και ιδιαιτέρως το ωραίο και καλλιτεχνικό ναό της. Ο Ποκόκ τον χαρακτηρίζει ωραίον, ο Σαβαρή πολύ ωραίον, ο Δε Γερόλα καλλιτεχνικών. Ο ναός υψούται εις το μέσο της ευρυχωροτάτης αυλής και είναι δίκλητος βασιλική. Το βόρειο κλήτος είναι καθιερωμένο εις τη μεταμόρφωση του Σωτήρος, το δε νότιο εις τη μνήμη των Θεοστέπτων και εις Αποστόλων, βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένη.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 6.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
6: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
7: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
8: Τι τα καλώδια θες, σύντεχνε?
7: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
8: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
7: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
9: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
8: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
10: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπολείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, αξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
11: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
12: Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κριτικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήτα μας. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήτα μας. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
13: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
14: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
13: 6666-666.
14: Σίτες.
13: Ρολά.
15: Γκαραζόπορτες 6666666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
16: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
15: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
16: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
15: Ιναλουμίν.
16: Ιναλουμίν.
17: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
18: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
19: Και ευτυχώς που έχω το Μάνο και μου λέει ότι έχουμε μηνύματα, γιατί όλο το ξεχνώ. Πριν να πάω στα μηνύματα που στέλνετε στο Facebook, να σας διαβάσω ένα μήνυμα που έρχεται και πατάει πάνω στη μαντινάδα που είχαμε βάλει μέχρι τώρα, τη μαντινάδα του Χριστοφόρου. Τι είναι σεβασμός? Και ακούστε τι λέει ένας καλός φίλος μας. Αν θέλεις να σε σέβονται, πρώτα πρέπει εσύ να μάθεις να σέβεσαι και μετά να έχεις απέτηση να σε σέβονται. Ο σεβασμός δεν είναι λέξη. Είναι καρέκλα που τραβάς για τον άλλον. Είναι νερό που δίνεις πρώτα στον ξένο. Είναι που σωπαίνεις όταν μιλάει ο πιο μεγάλος. Ο σεβασμός είναι όταν οργώνεις δίπλα στο χωράφι του γείτονα και δεν περνάς ούτε πιθαμί μέσα. Είναι όταν σου χρωστάνε και δεν το φωνάς στην πιάτσα. Ο σεβασμός δεν ζητάει, φοριέται, σαν τα καλά ρούχα της Κυριακής. Και ξέρεις κάτι? Όπου υπάρχει σεβασμός, το ψωμί φτάνει για όλους και ο καφές πάντα περισσεύει μια κούπα. Και όπου λείπει ο σεβασμός, ούτε ο ήλιος δεν στέκεται να ζεστάνει. Η πόρτα χτυπάει αλλά κανείς δεν ανοίγει, και το τραπέζι όσο μεγάλο κι αν είναι χωράει μόνο έναν. Γι' αυτό πρώτα σεβασμό και μετά λόγο. Γιατί ο λόγος χωρίς σεβασμό είναι μάχη, είναι μαχαίρι χωρίς θήκη. Ο σεβασμός προτέρημα, και αν θες και εσύ να έχεις, να τα μετράς τα λόγια σου και τ' άλλους να προσέχεις. Εγώ έτσι τον ευλέπω το σεβασμό, μας λέει ο Μάρκος, ο άνεμος, ο κουρσάρος. Ό,τι θα βάλεις, Μάνο, είναι μόνο για τον άνεμο.

μπάνιο, το Γιάννη το μπάνιο στην Στουγκάρδη και στο μικρό Παναγιώτη στο, στο ακροτήρι που μόλις με δει φωνάζει να ο Βιτόλο

και πάω στα μηνύματα. Κλειστό. Και πάω στα μηνύματα που έρχονται, κυρίες και κύριοι, και που ας είναι καλά ο Τσάπαρης μου το θύμισε. Γιώργος Βογιατζάκης. Γιώργο, λέει, απάντηση. Απάντηση στη σημερινή μαντινάδα. Ποια ήταν σημερινή? Αν είχε νύ με βασιλιάς, θα σέβανα στο θρόνο, γιατί η ομορφιά σου ήτονε για το παλάτι μόνο. Είχα, λέει, μια αγάπη στην καρδιά ομορφοκαθισμένη, μα γίνει και στο θρόνο τζι μια κακομαθημένη, μου λέει ο Γιώργος ο Βογιατζάκης. Ο Γιάννης ο Μπάνιος, χρηματίσει είτε λες, ημπρε Γιώργη, έχω σχεδόν όλες σου τις τηλεοπτικές εκπομπές και πάρα πολλές ραδιοφωνικές. Πρώτη φορά σε τσάκωσα σε Σαρδάμ, πρώτη φορά. Αλλά τι λέω τώρα, εσύ είσαι και θα μείνεις και τα λοιπά. Ρούλα αγκανά μπούχλι, έχει φαγωθεί ο Παναγιώτης που δεν λες το όνομά του. Ορέστης Πασπαράκης, καλησπέρα. Οι μαντινάδες που στείλανε σήμερα ήτονε 90% άριστες. Μπράβο στους μαντιναδοχτίστες, μαντιναδοχτίστησες. Γεια σου ρε Ορέστη, μπράβο. Ξανά μικρό αυτό μήνυμα από τον Μπάνιο. Ο με έφτιαξες μωρέ Γιώργη με την μπεμπέκα του Βούρια. Γι' αυτό σ' αγαπώ, μου λέει με άλλο μήνυμα. Ο Γιώργης ο Μπιλανάκης μας παρακολουθεί. Αυτά, και έχω και ένα μήνυμα, το διαβάσω μετά. Αλλά πάμε στο Αρκάδι. Ο ναός υπέστη τις περιπέτειες των κατά καιρούς επιδρομών του βαρβάρου κατακτητού. Το 1645 τα στήφη των Τούρκων ευεβήλωσαν το ναό και κατέστρεψαν

το εικονοστάσιο του και τις εικόνες, όπως αναφέρει ο ποιητής Μαρίνος Τζάνε Μπουνιαλής. Και οι Τούρκοι, λέει, και οι Τούρκοι ρίξαν διάστηλα και τα κονίσματά του και μεταθέσανε τα θρονιά και ανοίξαν τα κελιά του.

Τη νύχτα, κυρίες και κύριοι, της 9ης Νοεμβρίου του 1866, οι μενόμενοι Τούρκοι όχι μόνο το Ηγουμενείο, αλλά και τα κελιά παρέδωσαν στις φλόγες και το ναό. Το εικονοστάσι, τα στασίδια και οι εικόνες έγιναν παρανάλωμα του πυρός. Το σημερινό εικονοστάσι εξήλου Κυπαρίσου κατασκευάστηκε το 1902. Τα έτη 1924, 25, 26 και 27 έγιναν επισκευές στο ναό που στήχησαν 96.785 χρυσές δραχμές.

Αυτός που ακούτε ήταν ο Σκουτέλης και πάμε να συνεχίσουμε. Ο Τιμόθεος Βενέρης, κυρίες και κύριοι, αναφέρει στο βιβλίο του «Το Αρκάδι δια των αιώνων» ότι η ιστορική μονή Αρκαδίου πήρε το όνομά της από το μοναχό Αρκάδιο που την ίδρυσε. Το ίδιο συνέβη και με άλλες μονές. Έτσι έχουμε μονή Αρσανίου, μονή Διονυσίου, μονή Φιλοθέου, Σίμωνος Αγίου Παύλου, Ξενοφόντος κλπ. Δεν συμφωνεί ο Τιμόθεος Βενέρης με τους περιηγητές που υποστηρίζουν ότι το όνομα Αρκάδι προέρχεται από την Αρκαδία που ήταν αρχαία πόλης, ούτε από τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου τον Αρκάδιο. Νεότεροι γεωγράφοι τοποθετούν την αρχαία Αρκαδία στην επαρχία Μονοφατσίου, κοντά στα χωριά Δαμάνια, Μελισσοχώρη, Κεφάλα και Αρκάδι. Άλλοι πάλι τοποθετούν την Αρκαδία στον Άγιο Θωμά της ίδιας επαρχίας.

Και πάω σε 2-3 μηνύματα που έρχονται, με ειδοποιεί πάλι ο καλός φίλος ο Μάνος, η Ρούλα από η Αγκανά Μπούκλη, σκά στα γέλια, λέει, του αρέσει πολύ του Παναγιώτη, 3χρονό Παναγιώτη 2,5. Ο Ρέστης Πασπαράκης, βάλε και τον Πολιό να τον ακούσουμε κι εμείς, αφού τον εγρικούσανε ο Ψες στον Ψιλορίτη, βάλε και τον Πολιό να τον ακούσουμε κι εμείς, βάλε τον, ε. Και ο Γιώργης ο Μπιλανάκης παρακολουθεί, η Ρούλα η Αγκανά Μπούχλη παρακολουθεί. Θα το σε κάνω με το χατήρι να βάλουμε Νικηφόρο, αλλά αφού πω κάτι σχετικό με τη Μονή. Το Αρκάδι, κυρίες και κύριοι, αναφέρεται σε τουρκικά έγγραφα των πρώτων χρόνων κτίσεως της Κρήτης, δηλαδή το 1657 και 1694, με την προσωνυμία Τσανλή Μοναστήρ. Τσανλή. Και αυτό γιατί? Γιατί είχε λάβει από το Χουσεΐν Πασά το προνόμιο να διατηρεί κόδωνα, να διατηρεί καμπάνα. Τσανλή, κοδωνοφόρος, σημαίνει από την τουρκική λέξη τσαν, που σημαίνει κόδων. Όταν ανεκλήθη στην Κωνσταντινούπολη ο Χουσεΐν, διετάχθη οριστικά η καταβίβαση των κοδώνων της Μονής το 1657.

Και πάμε να δούμε τους σεραστιέριδες, κυρίες και κύριοι, τους Τούρκους δηλαδή αρχιστράτηγους, από την απόβαση των Τούρκων στα Χανιά το 1645 έως την κατάληψη του Χάντακα στα 1669. Τότε καταλήφθηκε οριστικά η Κρήτη. Σε αυτά λοιπόν τα 24 χρόνια πάμε να δούμε ποιοι ήταν οι αρχιστράτηγοι. Ήταν ο Σιλιχτάρ Γιουσούφ Πασάς, παρέμεινε στην Κρήτη 120 μέρες και ήταν Ούγγρος ή Κροάτης χριστιανός, εξωμότης, και ονομαζόταν Ζωζέφ Μάσκοβιτς. Δεύτερος ήταν ο Σουλτάν Ζαδέ ή Τσιγκαλά Ζαδέ Μεχμέτ Πασάς, ήταν απόγονος Αρνησίθρισκου Βενετού. Τρίτος ήταν ο Δελή ή Γαζί Χουσέιν Πασάς, πήρε τον τίτλο του Γαζί. Γαζής ήταν ο εκπορθητής μετά την εκπόρθηση της πόλεως του Ρεθύμνου. Τέταρτος ήταν ο Τσιόρ Χασάν Πασάς. Πέμπτος ο Ταουκτσί Μουσταφά Πασάς. Έκτος ο Καδιρτζή Ζαδέ ή Καδιρτζόγλου Μεχμέτ Πασάς, που μνημονεύεται ως αρχιστράτηγος από το Μαρίνο Ζάνε Μπουνιαλί. Και έβδομος ήταν ο Τσοπρουλί Ζαδέ Φαζίλ Αχμέτ Πασάς, που εκπόρθησε το Χάντακα.

0: είναι 6:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
3: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος. DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη.

0: Τηλέφωνο 694-7101-194. Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-99-21-239. Φλαμίγκο, εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
1: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
0: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129, Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
2: Κομμάτι της παράδοσης.

και πάμε να δούμε, να μάθουμε κάποια πράγματα για τα κελαρικά. Τα κελαρικά, κυρίες και κύριοι, στο Αρκάδι είναι ένα ευρύ χώρο θολωτό διαμέρισμα που διαιρείται σε διάφορα δωμάτια. Το μαγειρίο, την αλευραποθήκη, την έλεγαν πλαστήραν διότι εδώ πλάθουν τους άρτους, το φούρνο και την αρταποθήκη. Τα κελαρικά διασχίζει ένας ευρύχωρος διάδρομος, πλακόστρωτος, 22 μέτρων μήκους και πλάτους 4,70. Εδώ υπήρχαν κτιστά θρανία για να κάθονται οι υπηρέτες, οι ποιμένες, οι πένιτες και οι χωρικοί, αλλά και οι επισκέπτες. Στο διάδρομο υπήρχαν και υπόγεια στέρνα που με κουτούτα διοχετεύονταν όμβρια ύδατα της μεγάλης θολωτής στέγης, χρησιμοποιούμενα και για λάτρα αλλά και για πόσιν. Υπήρχαν δύο είσοδοι στα κελαρικά για να εισέρχονται τα ζώα, τα φορτωμένα με το αλεύρι αλλά και την καύσιμη ύλη.

σαν να μην έφυγες με τον Ηλία το χορευτάκι, του το χαρίζω μαζί με τις ευχές τις δικές μου και του Μανου του Τσάπαρη για χρόνια πολλά, γιατί γιορτάζει σήμερα ο Ηλίας ο χορευτάκης.

Στα μοναστήρια της Κρήτης οι άρτιοι λέγονται σεβεντούκι, σεβεντουκάκια, καλογεράκια, ψωμάκια και κατσαδόροι. Ένα θολωτό επίμηκες διαμέρισμα μήκους 21 μέτρων και πλάτους 5,40 χρησιμοποιήθηκε κατά την επανάσταση του 66 ως πυρητιδαποθήκη. Μέχρι το 1866 χρησιμοποιείται ως κρασομαγατζές, δηλαδή είναι αποθήκη. Στις 9 του Νοέμβρη του 66 ανατινάχτηκε και επανακτίστηκε αργότερα μέχρι το γενέσεων του Κυλινδρικού Θόλου. Στο βιβλίο του ο Τιμόθεος ο Βενέρης αναφέρει ότι επί του ανατολικού τείχου προς την είσοδο της πύρητης αποθήκης ενετύχησα την ακόλουθον επί μαρμαρίνης πλακός επιγραφήν. Αυτή η φλόγα πάναψε μέσα εδώ στην κρύπτη και απ' άκρου σ' άκρου φώτισε τη δοξασμένη Κρήτη ή τον εφλόγα του Θεού μέσα εις την οποίαν Κρήτες ολοκαυτώθησαν για την ελευθερίαν.

τα μεσοκούμια, κυρίες και κύριοι, είναι ισόγειο. Επίμηκε στο λωτό διαμέρισμα διαιρεμένο σε 8 κελιά που φωτίζονται με μικρά παράθυρα. Η ονομασία μεσοκούμια είναι δυσεξήγητος. Κατά πάσα πιθανότητα είναι παραφθορά της λέξης νοσοκομεία. Μεσοκομεία, μεσοκούμια, μεσοκούμια. Η παράδοση αναφέρει πως η Μονή Αρκαδίου στην ακμή της είχε ιδιαίτερο διαμέρισμα που εχρησιμοποιείτο για νοσοκομείο των ασθενούντων μοναχών.

18 κελιά πριν το 1866 εκατοικούντο από μοναχούς. Στο πρώτο έμενε ο Νικόδημος Μανολέσος, δίπλα ήταν ο Μακάριος, μετά ο Θεοφύλακτος ο Βρανάς, μετά ο Γλυκέριος ο Γουλιαλμάκης, μετά ο Ναθαναήλ ο Σπιταδάκης, μετά ο Πανάρετος ο Παραδάκης και ο υπέργυρος μοναχός Ιωσήφ, που έγινε παρανάλωμα του πυρός που έθεσαν οι Τούρκοι τη νύχτα της 9ης Νοεμβρίου του 1866. Και τώρα πάει το Μούγκρος.

Κάπου εδώ να σταματήσουμε, κυρίες και κύριοι. Όλοι οι δρόμοι αύριο οδηγούν στο οροπέδιο, εκεί στο Πάρκο Ελευθερίας, απέναντι από την Μονή Κρουσταλένιας, που υπήρξε τόπο συγκέντρωσης των κρατουμένων την κατοχή από τους Ιταλούς. Εκεί λοιπόν θα συγκεντρωθούμε για να πούνε ανέκδοτα τέσσερις επιφανείς κάτοικοι του οροπεδίου: ο Αγαπάκης ο Κώστας, ο Κασάκης ο Μανώλης, ο Γραμματικάκης ο Μανώλης, και βέβαια θα είναι και ο Μανώλης ο Τσικαλάς ο δικηγόρος, μαζί με το Χαρίδημο το Σιγανό. Ιδέα του Μάνου του Περισσινάκη, του αντιδημάρχου, και εύχομαι να είναι μια βραδιά που θα είναι η αρχή μιας βραδιάς που θα καθιερωθεί να γίνεται κάθε χρόνο, πάντα με διαφορετικούς ανθρώπους από εκεί, από την περιοχή, που θα λένε ευτράπελες αφηγήσεις και ανέκδοτα και πειράγματα για να γίνεται πιο όμορφη η ζωή μας. Από το Μάνο τον Τζάπαρη και τον Γιώργο τον Βιτόρο, γεια σας, θα τα ξαναπούμε την Τετάρτη, και ως τότε θέλω τη Μαντινάδα. Αν είχε νύμε βασιλιάς, θα σέβανα στο θρόνο. Γιατί η ομορφιά σου ήτανε για το παλάτι μόνο.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
2: Ωραία για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
7: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
8: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
7: 6666-666.
8: Σίτες.
7: Ρολά.
8: Γκαραζόπορτες. 66-66-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
7: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
8: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
7: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-66-66-666. Ιναλουμίν.
9: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
10: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
9: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
10: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
9: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
10: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
9: Element System, τύπου Dexion και Spider.
10: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
9: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
10: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
11: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
12: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
11: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
12: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
11: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
12: Θυμών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
11: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
12: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
11: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
13: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
14: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
15: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
16: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
17: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούργια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
18: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
17: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
16: Κι από δε γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργό.
19: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα, Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
18: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
19: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: είναι 7:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα. DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
4: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
5: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
6: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
7: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
0: Η ζέστη χτυπάει την πόρτα σας. Το κλιματιστικό σας δεν αποδίδει όπως παλιά. Ο Βογιατζάκης Γιώργος αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση του κλιματιστικού σας με τη χρήση ελεφαντάκι, χαρίζοντας καθαρό αέρα, οικονομία στην κατανάλωση και μέγιστη απόδοση. Αναλαμβάνει επίσης την επισκευή όλων των τύπων των κλιματιστικών, καθώς και την εγκατάσταση, απεγκατάσταση και τη μεταφορά με συνέπεια, επαγγελματισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Καλέστε τώρα στο 210-231-7493 ή επισκεφτείτε το συντήρηση-κλιματιστικού.gr. Βογιατζάκης Γιώργος. Γιατί η άνεση στο σπίτι ξεκινά από τον καθαρό αέρα.
8: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
9: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
8: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
9: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
8: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
9: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
8: Tony Strom.
9: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
8: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
9: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή?
4: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά, για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίγκο, εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
0: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
5: Για το γόνατο,
6: Αρθρολέν.
5: Για τη μέση,
6: Αρθρολέν.
5: Για τις αρθρώσεις,
6: Αρθρολέν.
5: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
6: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
7: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ινοποιείο πνευματικάκι.
8: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
7: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
8: Αυθεντική τσικουδιά.
7: Παρθένο ελαιόλαδο.
8: Μέλι.
7: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
8: Τα πάντα παραγωγής μας.
7: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
8: Παραδοσιακό ινοποιείο πνευματικάκι.
7: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
8: Υποκατάστημα Κλισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
7: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ινοποιείο πνευματικάκι.
8: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
9: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσομαι, θα πάρουμε και σπίτι.
10: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
9: Είναι φοβερή ιδέα τούτον το μαγαζί.
10: Σπήλιο μου το λένε.
9: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
11: Σε ένα σπήλιο.
10: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
9: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
11: Κομμάτι της παράδοσης.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
2: Ωραία για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι και αν συμβεί.
7: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
8: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
7: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
8: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
7: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
8: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
7: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
8: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
7: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
8: Τηλέφωνο 210-211-1315.
7: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
8: Honda Caracostas.
7: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
9: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
10: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
9: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
11: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, της Κρήτης στα εδέσματα θα βρεις το Βουργιαλάκι.
9: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
10: Μες το Βουργιαλάκι μου.
9: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
12: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
13: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
12: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
14: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους, να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες. Εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
15: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
16: Κρητικό γλέντι στον ασώματο Αγίου Βασιλείου το Σάββατο 25 Ιουλίου με τον Γιώργο Φραντζεσκάκη.
17: Εγώ ακούω καθαρά αρώμα απ' την κανέλα.
16: Ο Γιώργος Φραντζεσκάκης, το Σάββατο 25 Ιουλίου στον ασώματο Αγίου Βασιλείου. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 20 ευρώ με φαγητό και ποτό. Τηλέφωνο κρατήσεων 6984 860 067. Παιδιά κάτω των 10 ετών, είσοδος δωρεάν. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Ασωμάτου ο Κουρταλιώτης. Πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής την Κυριακή 26 Ιουλίου στην Αγία Παρασκευή Ρεθύμνου με το Βαγγέλη Γκαλονάκη και το συγκρότημά του. Την Κυριακή 26 Ιουλίου ο Βαγγέλης Γκαλονάκης και το συγκρότημά του στην Αγία Παρασκευή Ρεθύμνου. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6986 203 480. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Άδελε Αγίας Παρασκευής.
18: Ξέρεις από καλό φαγητό, δεν ψάχνεις. Επιλέγεις ταβέρνα Πόπι. Νόστιμες παραδοσιακές συνταγές με προσεγμένα ντόπια υλικά και λογικές τιμές. Ταβέρνα Πόπι. Επιλέξτε ανάμεσα σε μεγάλη ποικιλία ορεκτικών, μαγειρευτά φαγητά, φρέσκα κρεατικά στα κάρβουνα και φρέσκα ψαρικά. Απολαύστε τα στο χώρο σας και σε πακέτο. Οικογενειακή ταβέρνα Πόπι. Στον Αδελιανό Κάμπο. Με άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς επισκέπτες. Τηλέφωνο 8310-72-270. Ταβέρνα Πόπι. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι.
19: Κάτι δική σας περίπτωση. Σας περιμένουμε στον άνετο χώρο των νέων μας γραφείων στην Μάρκου Αβάτσου, στο Βιολί Χαράκι, για να σας ενημερώσουμε με γνώση και επαγγελματισμό και πάντα με την ίδια φιλική διάθεση. ΣΥΠΑ ΩΜΚΡΟΝ ΕΠΣΙΛΟΝ. Υπεύθυνη πληροφόρηση, άρτια προετοιμασία, ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης του αγρότη. Πληροφορίες στο 28310-35766.
20: Σύντεκρε! Πείτε!

0: Χαρίζετσο.
1: Δε χωρίς. Πήγα στο Χασάπι και πουσούνισα όλα τα καλά. Μπριτζόλες, κοτόπουλα, πασέτες, λουκάνικα.
0: Και δεν μου λες εδώ, σε ποια νούμερα Χασάπι πήγες.
1: Εγώ σύντεκνε εμπιστεύομαι ένα. Το κρεοπωλείο του Μανώλη. Έχει ντόπια, φρέσκα κρέατα σε άριστη ποιότητα. Και ντόπιο μοσχάρι. Και εις το λόγο μου, τι τιμές του, τσικόβει με τον Μπαλτά.
2: Για την αγορά των κρεατικών σας, εμπιστευτείτε το κρεοπωλείο Μανώλης. Όλα μας τα προϊόντα είναι ντόπια, φρέσκα και πάντα εγγυημένης ποιότητας. Κρεοπωλείο Μανώλης. Πάνω απ' όλα, σεβόμαστε τους πελάτες μας, γι' αυτό και προσφέρουμε τα καλύτερα σε χαμηλές τιμές. Κρεοπωλείο Μανώλης. Κριάρη 13, παραπλεύρος νοσοκομείου Ρεθύμνου. Τηλέφωνο 28 310 42 463.
3: Καλημέρα! Τι τραβάει η όρεξή σας σήμερα?
4: Ψητό!
3: Αχα!
4: Βραστό! Τηχανιτό!
3: Α! Ό,τι θέλετε εσείς! Ελάτε στο Πετρογιάννη και 10-10 οι προτάσεις για το κρεατικό! Κρεοπωλείο Πετρογιάννης στη Χορτάτζη. Ολόφρεσκα κρεατικά, επιλεγμένη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση. Θέλετε κάτι καλύτερο? Πετρογιάννης στη Χορτάτζη 39. Τηλέφωνο 28310 25 919. Πετρογιάννης. Όλα καλά.
2: Παράδοση
5: και τεχνολογία
2: έχουν πλέον ένα κοινό σημείο. Στο www.radiomegalonisos.gr ενημερωθείτε για το πρόγραμμα του σταθμού και ακούστε μας ζωντανά στο διαδίκτυο από όπου και αν βρίσκεστε.
5: Κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή για iPad, iPhone και Android. Radio Megalonisos 80.

Με την Ευαγγελία Σαρτζετάκη, πάντα στο ράδιο μεγαλών σας, 89,8 και www.radiomegalonsas.gr. Δεν ξέρω, λογικά ίσως μας ακούτε και από την Αθήνα, από το Crete FM. Θεωρώ ότι θα με πάρετε ένα τηλέφωνο μου, πείτε αν μας ακούτε από το Crete FM. Ή τα κάνετε, πώς ήταν η εβδομάδα σας, τι, είχατε γάμους, τι, είχατε προγάμους, είχατε βαφτίσεις, είχατε αραβωνιάσεις, τι συμβαίνει. Δεν ξέρω αν έχετε εσείς λεφτά μέχρι τέλος του μήνα, εγώ δεν θα έχω σίγουρα. Είναι το μόνο σίγουρο αυτό. Αλλά όπως λέει και ο φίλος και χωριανός μου Αποστόλης ο Χαραλαμπάκης, Ευαγγελιό, όσο τα δίνουμε συγχαρές, δεν πρέπει να το λογαριάζουμε καθόλου. Και συμφωνώ απόλυτα, σε χαρές να τα δίνουμε και ας μην έχουμε να φάμε, που λέει ο λόγος. Λοιπόν, είναι μια πάρα πολύ όμορφη Δευτέρα, καυτή μπορώ να πω, και τα ψυχολογικά μου επίσης καυτά. Πάνε και ανεβαίνουν, καταλαβαίνεις τώρα. Δηλαδή, βγαίνεις έξω, καίγεσαι, μπαίνεις μέσα air condition, ψυχραίνεσαι. Γι' αυτό έχω επιλέξει τραγούδια και για τη ζέστη και για το κρύο. Κατάλαβες, δηλαδή, κατάλαβες. Θέλω να ξέρεις ότι σήμερα θα κόψουμε έτσι φλέβες μας. Εδώ, κανονικότατα, θα ξεκινήσω πάρα πολύ όμορφα και ερωτικά με τον Μαρτσάκη τον Αντώνη, και γέμισε ο κόσμος ερωτιές, έτσι για να πάρετε λίγο μπροστά, να επικοινωνήσετε και να μου πείτε τα νέα σας. Και μετά θα περάσουμε να ακούσουμε τραγούδι πολύ ερωτικό για μένα, και αυτό είναι ερωτικό ρε παιδί μου, του Μαρτσά, που θα πει ο Μαρτσά, δεν είναι του Μαρτσά. Αλλά έχω επιλέξει ένα άλλο τραγούδι να το αφιερώσω σε ένα ζευγάρι που έχει επέτειο σήμερα, γιατί οι άνθρωποι αγαπιούνται, παιδιά, και αυτό είναι όμορφο. Λοιπόν, ας ακούσουμε το Μαρτσάκη τώρα, που τον ακούμε, να ξέρετε, και το λαζό της που παίζει από πίσω χαλί όταν εγώ μιλάω, είναι Μαρτσάκης Αντώνης επίσης.

Και λοιπόν, μας πήρανε και τηλέφωνο. Αχ, Παναγία μου, τι έχω βάλει. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Είχα βάλει και ένα μαλευζιώτη μαζί με το λαζότη. Τίποτα, δεν υπάρχει σωτηρία. 40 βαθμοί και το κορμί. Μας πήραν από την Αθήνα τηλέφωνο. Μας ακούτε λοιπόν από το Crete FM. Και μας πήρε η Σοφία, η οποία αύριο έχει γενέθλια. Πολύχρονη να είσαι. Υγεία να έχεις. Υγεία και υγεία θα σου ευχηθώ εγώ. Γιατί όπως έλεγε ο πατέρας μου, ο μεγαλύτερος πλούτος του ανθρώπου, Βαγγελιό, είναι να έχει την υγεία του. Όλα τα υπόλοιπα να είχαμε να λέγαμε. Αυτό θα σου ευχηθώ λοιπόν. Και τώρα θέλω να περάσουμε να ακούσουμε Αλεξάκη, Κώστα και Μανολιούδη Γιώργο. Τι γίνεται εδώ, δεν ξέρω. Μπορεί και να μην είναι αυτό. Μπορεί να το έχω διαλέξει λάθος. Σήμερα ημέρα. Θα το βάλω πρώτα να το δω. Να είμαι σίγουρη. Πώς θα αφιερώσω το τραγούδι, μα δεν ξέρω. Βεβαίως αυτό είναι. Αν είσαι άνεμος, λέει, θα γίνω φίλο. Ένα από τα πιο ερωτικά τραγούδια, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, υμνεί τον έρωτα ο Μανολιούδη σε αυτό το τραγούδι. Θα το αφιερώσουμε στη Μαρία από το Ηράκλειο και στον άντρα της που έχουν επέτειο. Και να πούμε ότι υπάρχει αγάπη, παιδιά, και υπάρχουν και ζευγάρια που επιβιώνουν, κάνουν τις υποχωρήσεις τους και σέβεται ο ένας τον άλλον και κρατάει αυτή η κολόνια που λένε.

Μ' αρέσει και ο Μαλεβιζιώτης. Δεν χορεύω Μαλεβιζιώτη για ευνόητους λόγους, αλλά ξέρω και σέρνομαι στο Μαλεβιζιώτη. Δηλαδή, τα πιάνω λίγο τα βήματα, αλλά μέχρι εκεί μην νομίζετε ότι έτσι κι αλλιώς δεν είμαι πρωτοχορεύτρια. Είμαι πάρα πολύ καλή στο να παίζω παλαμάκια όμως. Παίζω στο ρυθμό, γιατί υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που δεν έχουν ρυθμό στα παλαμάκια. Θέλω να το πω αυτό, γιατί το έχω παράπονο. Δηλαδή, παίζουν, όλοι κάνουν έτσι και οι άλλοι κάνουν έτσι. Κατάλαβες. Θέλω να πηγαίνεις με το ρυθμό, ρε παιδάκι μου. Αυτό. Θα βάλω ένα μπικάκι τώρα. Θα βάλω ένα μπικάκι. Ο μπικάκις παίζει στο Ρούσο σπίτι της Αγίας Παρασκευής. Νομίζω Κυριακή. Τι ημέρα είναι? Κυριακή. Έχω την εντύπωση. Δεν παίρνω Γιώργο. Δεν τα πω πολύ καλά με όλα αυτά. Εγώ με ημερομηνίες και με τέτοια δεν τα πω καλά. Ναι, ο Στέλιος ο Μπικάκης. Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα παλιό τραγούδι από αυτά τα του Στέλιο που όταν τα παίζει από κάτω γίνεται σίθρινος. Θεέ μου πως μπόρεσε να με ξεχάσει, Θεέ μου πως μπόρεσε να μ' αρνηθεί. Αυτά που μου λέγε έχουν περάσει, σαν ένα όνειρο έχουν χαθεί. Γιατί είναι ερωθιάρης. Ήταν και πονεμένος μάλλον όταν έβγαζε αυτά τα τραγούδια ο Στέλιος. Πότε θα του πω του Στέλιο να έρθει εδώ πέρα να κάνουμε μια εκπομπή? Τον βλέπω συνέχεια στον δρόμο, μιλούμε, συναντιόμαστε και τα λοιπά. Δεν μου κόβει. Ο ντεμπρέπι δεν μου κόβει. Κατάλαβες? Αυτά.

0: Σήμερα είναι και του προφήτη Ηλία, παιδιά. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Στους Ηλίες, στις Ηλιάνες. Καλά τα λέω μέχρι εδώ, μπράβο. Λοιπόν, μισό λεπτό. Σήμερα 20 Ιουλίου λέει η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του προφήτη Ηλία του Θεσβήτου, μίας από τις πιο δυναμικές και εμβληματικές μορφές της Παλαιάς Διαθήκης. Γιατί λέει τα ξοκλήσια του βρίσκονται σε βουνά, βασικά. Αυτό το σκεφτόμουν εγώ κάποια στιγμή. Θα το διαβάσουμε τώρα. Όσο βλέπω, βέβαια, γιατί έχει αρχίσει η πρεσβειοποίηση και μου χτυπάει κόκκινο. Σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση, ο προφήτης Ηλίας ήταν ναύτης, κουρασμένος από τη θάλασσα. Πήρε ένα κουπί στον ώμο και άρχισε να ανηφορίζει τη στεριά. Ρωτούσε τον κόσμο τι κρατάει, και όταν έφτασε στην κορφή ενός βουνού όπου οι κάτοικοι δεν είχαν δει ποτέ θάλασσα και του είπαν ξύλο είναι, αποφάσισε να μείνει εκεί. Γι' αυτό όλα τα γραφικά ξοκλήσια του είναι χτισμένα στις πιο ψηλές κορφές. Ορίστε, το ξέρατε εσείς, το ξέρατε. Εγώ σας το είπα. Χρόνια πολλά λοιπόν, σήμερα γιορτάζει για τα αφεντικό μου ο Ηλίας Παψαρώνες με διολού. Ναι, εύχομαι να έχετε όλοι αφεντικά σαν τον Ηλία που έχω εγώ αφεντικό. Και τη συγχωρημένη τη γυναίκα του, βεβαίως. Βεβαίως και τη βάζω την αφεντικίνα μου που είναι η αδερφή της συγχωρημένης της γυναίκας του, που είχαν μαζί τις επιχειρήσεις. Τέλος πάντων, αλλά και ο Ηλίας είναι boss, a big boss. Και εντάξει, εγώ παιδιά, να ξέρετε, στην ζωή μου δεν ζητούσα ποτέ παράλογα πράγματα. Ζητούσα να πηγαίνω στη δουλειά μου και να μην θέλω να κλαίω. Επειδή έχω περάσει και από αυτό το στάδιο να πηγαίνω στη δουλειά και να μην θέλω να πηγαίνω στη δουλειά, το να πηγαίνεις στη δουλειά και να περνάει και η ώρα σου και να κάνεις και το καλαμπούρι σου και να κάνεις και τη δουλειά σου και να μιλάς και τα σοβαρά σου και να είσαι και όπως πρέπει και να παίρνεις και αυτά που πρέπει, είναι ένα μικρό σύγχρονο θαύμα του προφήτη Ηλία. Σήμερα μέρα που είναι. Θα περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλενα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα, στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή?
2: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
5: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
2: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται?
5: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
2: Δεν ήταν πάντα έτσι? Τι άλλαξε?
5: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
2: Tony Strom.
5: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
2: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
5: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
6: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
7: Όμορφη παρέα και καλό κρασί. με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
8: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
7: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210 9719 492. Και καλή

της καρδιάς μας. Κρήτη FM. Εστιατόριο άκρος οικογενειακών. Είτε είσαι, είτε δεν είσαι σπίτι. Φανταστείτε έναν υδραυλικό που ξέρει καλά τη δουλειά του, δεν είναι δυσέβρετος, δεν είναι αναβλητικός, έχει μεράκι, είναι έγκαιρος, γρήγορος, υπεύθυνος, αποτελεσματικός, είναι τέλος πάντων εντάξει σε όλα του. Ψάχνετε κι εσείς έναν τέτοιον, έτσι δεν είναι? Και τότε να σας δώσουμε το τηλέφωνο του 698-69-99-978. Μανώλης Χατζηδάκης Βουργίδης. 698-69-99-978. Μην ψάχνετε υδραυλικό. Τον βρήκατε.

0: την 3η 21 Ιουλίου οι διαβάτες στο Δημοτικό Κήπο Ρεθύμνου.
1: Κοιμούμαι σ' ονειρεύομαι, ξυπνάω σε θυμούμαι.
0: Προπόληση εισιτηρίων στο βιβλιοπωλείο Κλαψινάκης και διαδικτυακά στο arttickets.gr. 3η 21 Ιουλίου, ώρα έναρξης 9.
2: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά.

0: μήνυμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς. Μάθετε περισσότερα στη Δημήτρη Σταρένιος. Κάτω Δαράτσο Χανιά, 3 Μοναστήρια Ρέθυμνο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
1: Πρωτογενής τομέας σε άμεση προτεραιότητα. Η Αγκρονόβα στηρίζει κάθε γεωργό και χτινοτρόφο του Ρεθύμνου. Προγράμματα νέων αγροτών, βιολογικής γεωργίας και χτινοτροφίας. Εξειδικευμένη ομάδα με επιστημονική γνώση εγγυάται την πλέον αποδοτική και αξιόπιστη λύση. Αγκρονόβα στη Χατζημιχάλη Γιάνναρη 38. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 20 277. Αγκρονόβα. Σχέση εμπιστοσύνης με εγγυημένες λύσεις.
2: Μέλι ντόπιο.
3: Έγραψες.
2: Έγραψα, μωρέ.
3: Παξιμάδια από το χωριό.
2: Και αυτά, μωρέ, τα έγραψα. Ούλα τα έγραψα, σου λέω. Ετρώζαν έσμε.
3: Ναι, αλλά νερά δεν έγραψες.
2: Νερά. Εννοείται ότι θα πάρουμε. Στο Βιγλιράκι θα πάμε. Και δεν θα πάρουμε νερά.
3: Εξάδα Σαμαριά, 1,5 λίτρου, μόνο 1,40.
2: Σταθερά και μόνιμα.
3: Σούπερ μάρκετ Βιγλιράκης. Από το 1992 στηρίζει τα τοπικά προϊόντα και προσφέρει ασυναγώνιστες τιμές για να κερδίζετε με τις αγορές σας. Σούπερ μάρκετ Σίβης Βιγλιράκης. Τρανταλίδου 26, απέναντι από το νοσοκομείο Ρεθύμνου και με άνετο πάρκινγκ.
4: Από αυτή τη διαφήμιση θα πάρετε μία μικρή μόνο γεύση του τι σημαίνει Ταβέρνα το Φράγμα. Με κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής σερβίρουμε καθημερινά παραδοσιακά πιάτα που ετοιμάζονται στη σχάρα ή στο ξυλόφουρνο. Επίσης αντικριστό αλλά και μεγάλη ποικιλία σε μεζεδάκια. Οικογενειακή Ταβέρνα το Φράγμα. Μπορούμε να φιλοξενήσουμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως και 600 άτομα. Διαθέτουμε παιδότοπο και βρισκόμαστε δίπλα στο εκκλησάκι του Αγίου Νικήτα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη πρόταση για κάθε ευχάριστη στιγμή σας. Ταβέρνα το Φράγμα. 100 μέτρα από το Φράγμα ποταμών. Μόλις 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
5: Κριτικό πανηγύρι παραμονή της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο Σταυρωμένου. Θα μας διασκεδάσει ο Χρύσανθος Μακράκης με το συγκρότημά του.
6: Καμιά φορά σαν το πουλί στο χώμα, καμιά φορά.
5: Ο Χρύσανθος Μακράκης τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο του Σταυρωμένου. Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Σταυρωμένου. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974-388-067. Με την ευγενή χορηγία του Ψητοβολίου Πετρόμηλος.

Brilliant. Καφές, σνακ, παραδοσιακά προϊόντα, αναμνηστικά, κάβα, ιδέες για δώρα. Brilliant. Γιάννης Μπριλάκης. Στο Σπίλι, στην Πλατεία. Brilliant. Από το 1928 γνωρίζουμε καλά τα γούστα και τις απαιτήσεις σας.

0: Δευτέρα 20 Ιουλίου, πανηγύρι του προφήτη Λία στο Γερακάρια Μαρίου με τους Αντώνη και Μανώλη Χαριτάκη. Μανώλης και ο Αντώνης Χαριτάκης τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στο Γερακάρι. Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού και ποτό. Παιδιά έως 12 ετών δωρεάν. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Γερακαρίου. Για κρατήσεις 6980 343 957.
1: Δεκάδες παραγωγή και η δική σας φωνή. Μπες στο radiomegalonisos.gr και κατέβασε δωρεάν τις εφαρμογές για να ακούς το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παντού. Το ραδιόφωνο της κριτικής μουσικής. Radio Μεγαλόνισος 89,8. Από το 1999. Εδώ το ζούμε κριτικά.

Όπως έχετε καταλάβει από τις διαφημίσεις, παντού πανηγύρια. Και μετά κατεβαίνουν οι Αθηναίοι και λένε, πού θα πάμε. Παιδιά, μπορείτε να πάτε παντού. Θέτε ρούσο σπίτι, θέτε χρωμοναστήρι, θέτε γερακάρι. Όπου και να θέλετε, και σίγουρα έχω ξεχάσει και κάποια, έχει πανηγύρι. Έχει γλέντι. Να πάτε να γλεντάτε. Και όπως είπε και η Σοφία, να πηγαίνετε να γλεντάτε, να χορεύετε, γιατί τα χρόνια περνάνε. Μου είπε να τα ακούσω εγώ, αλλά το λέω εγώ και σε εσάς. Γιατί οι συμβουλές πρέπει να είναι για όλους. Πάρα πολύ ωραία είναι αυτό το καλοκαίρι, δεν το έχω καταλάβει καθόλου εγώ προσωπικά. Δηλαδή έχουμε τέλη του Ιούλη, δεν έχω βουτήξει ούτε το δαχτυλάκι μου στη θάλασσα. Όλοι νομίζουν ότι επειδή είμαστε σε νησί κάνουμε ζωάρα, εμείς τη ζωάρα δεν τη βλέπουμε. Ούτε τη ζούμε, αλλά είμαστε ευλογημένοι γιατί είμαστε σε αυτόν τον τόπο εδώ, τον ιστορικό και τον... Καυτό μπορώ να πω. Κάνει πολύ ζέστη και θα εξακολουθήσει να κάνει ζέστη, παιδιά. Γι' αυτό λοιπόν να πίνετε πολύ νερό και να μην κάνετε κακές πράξεις. Γιατί οι κακές πράξεις που κάνετε, εκεί που τις κάνετε, νευριάζετε τους άλλους και ανεβάζουν θερμοκρασία. Και αυτό είναι πολύ πολύ κακό για αυτή την εποχή. Λοιπόν, τώρα θέλω να ρίξουμε τους ρυθμούς. Θα ρίξουμε, όχι θέλω. Θέλω να σκεφτείτε ότι είναι χειμώνας και βρέχει. Είστε με την παρέα σας σε ένα καφενείο που κάποιος λέει ιστορίες. Ένας πιο μεγάλος από εσάς λέει ιστορίες και λέει για αυτή την αγάπη που δεν παντρεύτηκε ποτέ. Καταλάβατε? Για αυτόν τον έρωτα που τελικά δεν έφτασε μέχρι το τέλος. Δεν ολοκληρώθηκε. Never. Επειδή έχω και μια προφορά αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Αυτό θέλω να κάνετε και να πιείτε και μια τσικουδιά για αυτές τις αγάπες που τελικά κοιμήθηκαν σε διαφορετικά κρεβάτια. Δεν το πιστεύω εγώ αυτό βέβαια. Εγώ πιστεύω ότι όσοι αγαπιούνται κοιμούνται μαζί. Αν ο ένας αγαπούσε παραπάνω από τον άλλον ή ο ένας δεν αγαπούσε και ο άλλος αγαπούσε, κοιμούνται διαφορετικά. Δεν έχει να κάνει αυτό όμως. Μιλάμε για τη σύγχρονη εποχή τώρα. Την παλιά εποχή όμως, που δεν ήταν στο χέρι του καθενός να παντρεύεται όποιον ήθελε και όποιαν ήθελε. Ναι. Υπήρχαν και περιπτώσεις που μπορεί να αγαπήθηκαν αλλά να μην τα κατάφεραν. Γι' αυτό λοιπόν θα ακούσουμε Κονταρό Μανώλη τώρα. Παντερέψου. Λοιπόν, αυτό είναι τραγουδάρα του Κονταρού. Πολύ είναι έτσι. Δεν ξέρω. Έχω μια νοσταλγία. Πασά να παθαίνω μια νοσταλγία, ρε παιδάκι, όταν το ακούω αυτό το τραγούδι. Βάλε τη ρακή, γιατί επιβάλλεται.

που λέτε, τι ωραίο τραγούδι, τι ωραίες μαντινάδες. Όμως, εγώ πίνω και... Αυτά είναι τα παγάκια από το αναψυκτικό που πίνω. Δεν σας λέω ότι είναι αναψυκτικό, πίνω και θα ζηλέψετε. Και μπορεί να με ακούει και καμιά κοπελιά που είναι έγκυος και να βγάλω κρύθους. Γιατί είμαι και πειραπής στους κρύθους, έλεγα να ξέρετε. Ο Λυκάκης ακούει. Λοιπόν, δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από το να κάθεσαι στο καφενείο χειμώνα, να βρέχει, να είναι ξυλόσωμα του καφενείου αναμένη, να έχει πατάτες σοφτές, τυρί, πανσέτα, χωρίς κρέας που πας, και να κάθεστε στο καφενείο και να πίνετε την τζικουδιά και να έχετε έναν άνθρωπο, δύο-τρεις ανθρώπους, όχι έναν, πιο μεγάλο, δηλαδή με πιο πολλές εμπειρίες, να έχει ζήσει δύο-τρία πράγματα, μπορεί να είναι και μικρότερος βέβαια, αλλά να έχει ζήσει παραπάνω από εσάς, και να λέει ιστορίες. Δηλαδή είναι φανταστικό αυτό που συμβαίνει. Είναι ωραίο. Και από αυτές τις στιγμές μόνο έχεις να πάρεις και να γίνεις καλύτερος άνθρωπος. Κατάλαβες. Και αν είσαι κι εσύ μάγκας, θα έχεις ζήσει κι εσύ 5-6 πράγματα διαφορετικά και θα μπορείς να πεις κι εσύ τη δική σου ιστορία. Άμα είσαι μονόχνητος και κακομύρης και μίζερος και είσαι όλη την ώρα κολλημένος, πώς θα πεις την ιστορία σου? Δεν μπορείς, δεν έχεις ιστορία να πεις. Λοιπόν, και Μιονής Βαγγέλης. Τώρα για τη συνέχεια. Που τα παιδιά παίξανε στο Όρος και ήθελα να πάω και δεν πήγα ποτέ. Δεν μου τρέχουν τα πανηγύρια φέτο. Δύο φορές έχω κανονίσει να πάω σε πανηγύρι και δύο φορές δεν έχω πάει. Και ντυμένη, ντύσου γρέ και απόμεινε, που λέει και το κυπάρι μία. Εσύ θα ρίζει, λέει, πως αγαπώ. Πολύ ωραίες μαντινάδες. Εκδικητικές αυτές οι μαντινάδες. Όχι εκδικητικές, αλλά είναι λίγο περιφρονητικές τέλος πάντων. Όλο γεια σου, Βαγγέλη. Το Βαγγέλη τον περιμένω και φέτο το καλοκαίρι να έρθει μια Δευτέρα να κάνουμε εκπομπή μαζί. Τα λέει πολύ ωραία ο Βαγγέλης.

0: Θα σας πω τώρα για την εμπειρία που έζησα, που πήγα στα Νόγια για το γάμο του Λευτέρη του Μπέρκη που παντρευόταν εχθές ημέρα Κυριακή. Αλλά εγώ δεν μπορούσα να πάω εχθές στο γάμο, γιατί δεν μπορούσα, τελεία. Οπότε πήγα την Πέμπτη. Λοιπόν, στα Νόγια, εγώ δεν το ήξερα αυτό, νόμιζα ότι κάνουν πρόγραμμα. Δεν κάνουν πρόγραμμα στα Νόγια, δεν χρειάζεται να κάνουν πρόγραμμα. Από τη μέρα που κάνουν αυτό με τα Κανίσκια, που τους πάνε τα Κανίσκια τέλος πάντων και κάνουν τραπέζι για τα Κανίσκια, από εκείνη τη μέρα και μετά δεν άδειασε το σπίτι τους. Δεν άδειαζε το σπίτι. Δηλαδή, εμείς πήγαμε Πέμπτη, τα Κανίσκια πρέπει να γίνανε Τρίτη, Δευτέρα, δεν ξέρω. Όχι, Δευτέρα δεν πρέπει να ήταν. Τρίτη πρέπει να ήταν. Εμείς πήγαμε Πέμπτη και όση ώρα καθόμασταν εκεί πέρα, γιατί πήγαμε να χαρίσουμε και τα λοιπά και τα λοιπά, όση ώρα καθόμασταν εκεί, παιδιά, ερχόταν κόσμος, έφευγε κόσμος, ερχόταν κόσμος, έφευγε κόσμος. Λέω εγώ της κοπελιάς, που η κοπελιά είναι από τη Λάρισα εντωμεταξύ, της λέω Παναγία μου, όλο αυτό γίνεται. Μου λέει πάρα πολύ ωραίο. Η κοπελιά τώρα έχει ενθουσιαστεί. Εγώ θα είχα τρελαθεί. Πέντε μέρες τώρα να μπαινοβγαίνουν, να μην μπορείς να ηρεμήσεις. Να... Τέλος πάντων, βέβαια χαρές είναι να μου πεις ότι είσαι προετοιμασμένος. Αυτοί το ζουν αυτό. Αυτοί κάνουν το παλιό σύστημα, μάλλον αυτό που λέγανε παλιά. Άμα έχετε ακούσει παλιούς γλεντιστάδες, λέγανε στο τάδε το γάμο, εγλεντούσαμε τέσσερις μέρες. Εγλεντούσαμε μια εβδομάδα. Εγλεντούσαμε τρία μερόνυχτα. Πώς εγλεντούσαν, έτσι εγλεντούσαν οι άνθρωποι. Πηγαίνανε στο σπίτι και αυτό. Τρώγανε το βρισκόμενο τέλος πάντων, γιατί δεν ξέρω και τι στα παλιά χρόνια τι προοπτικές υπήρχαν για να ταΐζεις τόσο κόσμο. Θα ήθελε πολύ χρήμα και που δεν είχαν οι άνθρωποι εκείνες τις εποχές. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Εμένα μου άρεσε να ξέρετε αυτό. Επειδή δεν παντρευόμουν εγώ, πιθανόν μου άρεσε. Δηλαδή, πήγα εγώ επισκέπτρια, έκατσα 2-3 ώρες και έφυγα. Τώρα, αν όλη μέρα γίνεται αυτό και όλη νύχτα 5-6 μέρες, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσα ή δεν θα κουραζόμουν. Αλλά όταν βλέπεις ανθρώπους που έρχονται να χαρούν με τη χαρά σου, δεν νομίζω να υπάρχει λόγος να μην χαρείς. Λοιπόν, σε διαφημιστικά μηνύματα θα περάσουμε, να ξέρετε, έτσι ενημερωτικά σας το λέω. Δεν θέλω να φύγει κανένα.
1: Στον Κρήτη FM είναι 10.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμων. θάλαμους, παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. Προφρόστ. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
8: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
9: Τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
10: Μένω με τον παραδοσιακό τρόπο και μέσα στο Ρέθινο. Το σπίτι του Αντικριστού. Κριάρι 11 δίπλα στο ΡΟΑΕΛ. Όχι Κυριακές, εκτός από τις αργίες. Και για καλύτερη εξυπηρέτησή σας τηλεφωνήστε στο 56800.
11: Πάνω στα πιο γερά θεμέλια χτίζουμε με τα πιο ανθεκτικά υλικά. Με τεχνογνωσία και επαγγελματισμό έχουμε πάντα σε προτεραιότητα εσάς και τις ανάγκες σας. Καμπουράκης Προκάτ. Πάνω από 40 χρόνια βάζουμε τα δυνατά μας για το σπίτι των ονείρων σας. Προκατασκευασμένες κατοικίες με υλικά κορυφαίας ποιότητας και αντοχής στο χρόνο. Καμπουράκης Προκάτ. Με δύο καταστήματα σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Ηράκλειο, Βελισσαρίου 2, Εσταυρωμένος. Ρέθυμνο, Μάχης Κρήτης 116. Και το εργοστάσιο μας Ειρήνης και Φιλίας 98, Πάροδος Καγιαλή Ιωάννη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-250-849. Αλλά και στο www.kamburakispavlaprokat.gr. Καθώς και στα social media της εταιρείας. Καμπουράκης Προκάτ. Μαζί δημιουργούμε το ιδανικό σπίτι.
12: Κουζίνα. Και μόνο στο άκουσμα της λέξης αισθάνεσαι θαλπορή. Ειδικά όταν έχεις στο σπίτι σου μια κουζίνα όπως την έχεις ονειρευτεί. 50 χρόνια Σέντρο. 50 χρόνια στην καρδιά του σπιτιού σας. Σχεδιάζουμε μαζί τη δική σας κουζίνα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Λεπτομέρειες στο centrokitchen.gr. Σέντρο. Σε 30 σημεία στην Ελλάδα και σε 20 χώρες σε όλο τον κόσμο. Σέντρο στο Ρέθυμνο Μαθιουδάκης Φρυγανάκης. Στο πρώτο χιλιόμετρο στον παράλληλο της Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-57166. centrokitchen.gr.
13: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθαιουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2831 0526.
14: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Καλσέ

0: Δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
1: Ο Νίκος Καρκάνης τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στο πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα στο Μπρινέ.
2: Τη δύναμη στον άνθρωπο.
1: Ο πολιτιστικός μας σύλλογος σας καλεί να γιορτάσουμε μαζί τον Άγιο του χωριού μας τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Μπρινέ με τον Νίκο Καρκάνη και το συγκρότημά του.
2: Να σε φιλήσω.
1: Για κρατήσεις 6973-771-739. Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού και ποτό. Ωραία έναρξης 9.30.
2: Αγλούθια μου στον
1: έρθει. Πολιτιστικός σύλλογος Πρινέ. Καλώς να ορίσετε.
2: Μικρή μου ζαλοζάρο.
3: Με την ταβέρνα Σιρόκο ταξιδεύουμε καθημερινά με προορισμό το πιο γευστικό καλοκαίρι. Συντροφιά μας μοναδικές γεύσεις, το απέραντο γαλάζιο, δροσερό αεράκι και όμορφα χαμόγελα. Ταβέρνα Σιρόκο στο Πλακιά. Πλούσιες αυθεντικές γεύσεις από την κρητική και διεθνή κουζίνα. Ποικιλία μεζέδων, μαγειρευτά, κρεατικά στη σχάρα και φρέσκα ψαρικά. Όλα προσεγμένα και με ντόπια υλικά. Ταβέρνα Σιρόκο στο Πλακιά. Τηλέφωνο 6984-27-5846. Υπεύθυνος Γιάννης Μανουσάκης. Ταβέρνα Σιρόκο, νότια του Ρεθύμνου, στο Πλακιά.
4: Με έχει πιάσει πονοκέφαλος. Έχουμε το γάμο μας, είναι και η βάφτιση των παιδιών. Πρέπει να βρούμε ένα μεγάλο χώρο και καλές τιμές.
5: Σου έχω την καλύτερη πρόταση. Κοσμικό κέντρο Μύθος. Πλήρως ανακαινισμένος χώρος 700 ατόμων. Για γάμους, βαφτίσεις και όποια άλλη εκδήλωση θέλουμε. Έχει οργανωμένο παιδότοπο. Και το καλύτερο, οικονομικές τιμές προσαρμοσμένες στις ημέρες μας.
4: Κοσμικό κέντρο Μύθος. Ο γάμος, η βάφτιση και όλες οι κοινωνικές εκδηλώσεις αποκτούν την αξία που τους πρέπει, με την υπευθυνότητα και την ποιότητα του Κοσμικού Κέντρου Μύθος. Κοσμικό Κέντρο Μύθος. Αδελιανός Κάμπος, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-71565. Διεύθυνση Αφή Βάμπουκα.
3: Αποκαταβολής κόσμου υπάρχουν για μας, δουλεύουν για μας, προσφέρουν τον εαυτό τους για μας. Θέλουν όμως τη φροντίδα τους. Ζώων Μέριμνα. Ζώων Μέριμνα Ρεθύμνου. Την ιατρικά φάρμακα και εμβόλια για τα παραγωγικά ζώα και τα ζώα συντροφιάς. Εξειδικευμένα συμπληρώματα διατροφής και αξεσουάρ αθλητικών αλόγων. Ισορροπιστές και απολυμαντικά στάβλων. Bar food και όλες οι τροφές για τα ζώα συντροφιάς σε ένα πλήρες pet shop. Ζώων Μέριμνα Ρεθύμνου. Ηλιάκη Γεωργία. Τεχνολόγος ζωικής παραγωγής. Στο Μασταμπά. Σε συστέγαση με το Αγροκέπ Ρεθύμνου Καπετανάκης Γεώργιος. Υπηρεσίες γεωργικών μελετών. Στη νέα μας διεύθυνση Κουρμούλη 137, τηλέφωνο 283 11 31 671.
6: Πανηγύρι του προφήτη Λία στο Μιξόρουμα τη Δευτέρα 20 Ιουλίου με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
2: Όλη η ζωή μου πέρασε κρυμμένο σε ένα σπήλιο.
6: Ο Γρηγόρης Αμόλης, τη Δευτέρα, 20 Ιουλίου, στο Μιξόρουμα Αγίου Βασιλείου. Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Είσοδος, 20 ευρώ, με φαγητό. Οι κρατήσεις θα γίνονται με την αγορά εισιτηρίων στο Αρτοποιείο Κατάκη στο Μιξόρουμα, στην καφετέρια Drop στο Ρέθυμνο, στο Brilliant Coffee στο Σπίλι και στο Frenzy Bar.

0: με ρυθμούς Μουντιάλ με μεγάλες προσφορές. Για σένα που θέλεις να ζήσεις κάθε φάση σαν να είσαι στο γήπεδο, κάνουμε giveaway χόμπαρες που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Και επειδή το ποδόσφαιρο είναι γιορτή, γι' αυτό σου λέω, με τέτοιες προσφορές όλοι παίζουν μπαλίτσα. Κλειδίς Electric, Μωάτου 49 Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 2831-022-552.
1: Πού φτάνουμε? Α, μάλιστα, εδώ είμαστε. Να σας ζήσει τα ρουχαλάκια του από τη Λιλιπούπολη. Και σε λίγο καιρό και ξανά όλοι μαζί στη Λιλιπούπολη. Για πολλά χρόνια η Λιλιπούπολη θα είναι συνεχώς μαζί σας, στη χαρά να το βλέπετε να μεγαλώνει και να ομορφαίνει, πάντα καλοντημένο. Λιλιπούπολη. Όμορφο, κομψό, πρακτικό, μοντέρνο, βολικό, παιδικό ρούχο σε πολύ προσιτές τιμές. Λιλιπούπολη. Νεκταρία και Βαγγέλης Καλονάκης.
2: Στη Γερακάρη 40.

πολυγάμοι που λέτε, πολυγάμοι και πολλές βαφτίσεις γίνονται. Τώρα έβλεπα ένα βιντεάκι με ένα γάμο. Τι γίνεται ρε παιδιά? Θέλω να πιστεύω ότι έχετε η μισή από αυτούς που παντρεύονται φέτο, σε 2 χρόνια θα πηγαίνουμε στο δεύτερο γάμο τους, αλλά δεν έχει να κάνει, δεν πειράζει παιδιά, γιατί εγώ είμαι και σε μια ηλικία τώρα. Προσέξτε σε τι ηλικία είμαι. Είμαι σε αυτή την ηλικία που ή θα παντρεύονται δεύτερη φορά οι φίλοι μου και οι φίλες μου, ή που θα παντρεύονται τα παιδιά τους. Τώρα σε αυτή την ηλικία είμαι. Πάρα πολύ ωραίες στιγμές. Να, την Παρασκευή τώρα έχω γάμο, παντρεύεται τη Σοφία της φίλης μου, η κόρη, που την Ελένη τη θυμάμαι, ας πούμε, εγώ πήγαινε γυμνάσιο. Και τώρα παντρεύεται. Κατάλαβες, κατάλαβες. Αυτή πώς με θυμάται, ελεύθερη. Και πώς είμαι και στο γάμο της, ελεύθερη. Γιατί εγώ είμαι σταθερός χαρακτήρας. Δεν αλλάζω εγώ. Λοιπόν, δραμάντης. Βασίλης Δραμουντάνης. Για τη συνέχεια, ο φίλος ο Βασίλης. Πού θα παντρευτεί για αυτός του χρόνου? Όπα, το παίξαμε το κοπανίδι. 40 να τα μοιραστούν. Τα όμορφα σου κάλλη. Όλες θα γίνουν όμορφες και όμορφοι θα είσαι πάλι. Και όπα. Αυτές οι πρώτες σημαντινάδες είναι οι αγαπημένες του μπαμπά μου. Τις αφιερώσω εκεί ψηλά στον ουρανό. Γιατί ήταν και

Μα σα έχω κάνει γλέντ κανονικό σήμερα, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που ζούμε εδώ πέρα. Εντάξει, σήμερα είναι η μέρα, η νύχτα βασικά. Έχει βραδιάσει. Έχει φοβερά ηλιοβασιλέματα τον τελευταίο καιρό. Έχει φοβερά χρώματα. Και εγώ τη Δευτέρα που πήγα στο χωριό, που δεν ήμουν εδώ, είχα πρόγραμμα στο χωριό. Παντρευόταν ο Κωστής που μένει στη Σιτία και παντρευόταν στη Σιτία, παιδιά. Πολύ δύσκολο να πάω στη Σιτία, δεν το συζητάμε αυτό. Οπότε έκανε τον πρόγραμμα στο χωριό και πήγα στον πρόγραμμο. Τώρα, γιατί έκανε Δευτέρα τον πρόγραμμο, με ρωτήσετε, δεν ξέρω. Τότε μπορούσε ο άνθρωπος, τότε τον έκανε. Ήταν πάρα πολύ ωραία και στον πρόγραμμο. Μας έκανε και πολύ ωραίο καιρό στο χωριό, γιατί όπως ξέρετε, είμαι και από το χωριό των ανέμων. Από τις 365 μέρες, τις 65 δεν φυσάει μόνο. Και δεν φυσούσε, ήταν πάρα πολύ ωραία βραδιά. Είχε πέσει και η θερμοκρασία. Πήγα και στο καφενείο, είδα και 5-6 χωριανούς. Ήταν το παιδιά, ο τόπος του κάθε, ανθρώπου τελικά είναι η ενέργεια του. Πας και φορτίζεις μπαταρίες για κάποιο λόγο έτσι, από το πουθενά. Δηλαδή δεν κάνεις και κάτι, αλλά για κάποιο λόγο φορτίζεις μπαταρίες. Ωραία πράγματα συμβαίνουν στον κόσμο, λοιπόν. Μαγελάκης Γιώργος, για τη συνέχεια και μ' αρέσουν τα μάτια σου, ανοίγει και δακρυσμένα. Και την καρδιά σου να πονεί, μα να πονεί για μένα. Ολοκάθαρα τα λέγανε τότε.

Ορίστε, το πες και γίνει και ναι, Δημήτρη. Μαυγιοδήλη λοιπόν, σαν μόλις Γρηγόρης, θα το αφιερώσουμε εδώ στο Δημήτρη μας, που είναι και της εκπομπής, δικό μας παιδί ο Δημήτρης.

0: είναι 10:30. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλινούς δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
3: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
4: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
5: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
4: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
3: Και από δε γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργό περνά.
1: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι Δον Λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμίες. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
6: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί.

0: μετασκηνώσεων ξενοδοχειακών μονάδων. Απεντομώσεις, νυκτονίες, απολυμάνσεις, Σταθιουράκης S-Control.
1: Επίσης, στα πλαίσια της συνεργασίας μας, συντάσσουμε και παραδίδουμε φάκελο απεντόμωσης, ο οποίος περιέχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και πιστοποιητικά, τα οποία ζητούνται κατά τον υγειονομικό έλεγχο.
0: Ακόμα διαθέτουμε απολυμαντικά, αποσμητικά χώρου και συσκευές υγιεινής καταστημάτων.
1: Σταθιουράκης S-Control, με πιστοποίηση ISO 9001.
0: Λύσεις που αναβαθμίζουν το εργασιακό σας περιβάλλον.
1: Ατσιπόπουλο, Ρέθινο. Τηλέφωνο 6972 171988.
2: Σε όλη την Κρήτη, Ζωοτροφές Καπετανάκης. Για τον κτηνοτρόφο, τον αγρότη, τον επαγγελματία. Με ποιότητα, πείρα και τεχνογνωσία. Και στις χαμηλότερες τιμές. Εργοστάσιο στο Αμάρι Ρεθύμνου. Καταστήματα στο Ηράκλειο, τα Χανιά, τις Μοίρες και το Ρέθυμνο. Ζωοτροφές Καπετανάκης. Δίπλα σας, παντού και πάντα.

0: κατάστημα εκκλησιαστικών ειδών και βιβλιοπωλείο αγγελικών, εικόνες Αγίων χειροποίητες, αγιορείτικα προϊόντα, κεριά, λαμπάδες και ορθόδοξα βιβλία αγγελικών, στο Ρέθυμνο, Χορτάτζη 20, απέναντι από το Intersport, τηλέφωνο 28310-54285. Αγγελικών, θα μας βρείτε σε όλα τα social media.
1: Το Αρκάδι εμπνέει. Ο Σύλλογος Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου τραγουδά. Μεγάλη συναυλία, αφιέρωμα για τα 160 χρόνια από το ολοκαύτωμα του Αρκαδίου, την 3η, 28 Ιουλίου, στον προαύλιο χώρο της Ιεράς Μονής. Ώρα έναρξης, 8 το βράδυ. 160 χρόνια Αρκάδι. Υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ρεθύμνης.
2: Θέλεις μαρμαρά, θέλεις γρανίτες, τεχνογρανίτες, θέλεις φυσικά και τεχνητά πετρώματα για επενδύσεις χωρών. Η εταιρεία Δαμανάκης σου προσφέρει αυτό που ακριβώς θέλεις και σε τιμή που σε συμφέρει. Μάρμαρα Δαμανάκης, διακοσμητικά, φυσικά και τεχνητά πετρώματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε μεγάλη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων για δάπεδα, σκάλες, μπάνια, κουζίνες και άλλα. Μάρμαρα Δαμανάκης, διαχρονικά υλικά αξεπέραστης αισθητικής και ξεχωριστής γοητείας που ικανοποιούν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις. Τρία Μοναστήρια, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-24480.
3: Θέλουμε οι καλεσμένοι σας να περάσουν καλά. Να έλθουν άνετα, να παρκάρουν άνετα, να καθίσουν άνετα. Να μείνουν ικανοποιημένοι από κάθε άποψη. Δούλεψαμε χρόνια πάνω σε αυτό. ΑΑ στους Αρμένους Ρεθύμνου. Η επιτυχημένη επιλογή για κάθε σας κοινωνική εκδήλωση. Τηλέφωνο 28310-41406. Στην καλοπέραση όλοι θέλουμε ένα καλό deal. Γύρος, τυλιχτά και καλαμάκια. Χειροποίητα. Ψητά της χαράς, κοτόπουλο σούβλας, κοντοσούβλι, όλα χειροποίητα και της ώρας. Μπύρα Βαρελίσια και όλα τα καλά. Μακριά από την κυκλοφορία και με πάρκινγκ. Στη γεύση, το πιο καλό deal που κάνατε ποτέ. Deal Eat. Στους Αρμένους. Τηλέφωνο 41982.
4: Γείτονα, σε παρακολουθώ εδώ και καιρό. Κουβαλείς εξάδες αμαριά συνέχεια. Εμπήκες μέτοχος ή επέτυχες και μια καλή προσφορά?
5: Επέτυχα την καλύτερη προσφορά που υπάρχει και την έχει μόνο το σούπερ μάρκετ Βιγλιράκη στο νοσοκομείο. Εξάδα αμαριά 1,5 λίτρου μόνο 1,40. Σταθερά και μόνιμα. Για να μην αγώνεσαι.
4: Σούπερ μάρκετ Βιγλιράκης από το 1992 στηρίζει τα τοπικά προϊόντα και προσφέρει ασυναγώνιστες τιμές για να κερδίζετε με τις αγορές σας. Σούπερ μάρκετ Σύφης Βιγλιράκης, Τρανταλίδου 26, απέναντι από το νοσοκομείο Ρεθύμνου, με άνετο πάρκινγκ.
6: Πού πήγαινες, κερά μου, πού πήγαινες, πρωί πρωί με τα στενά βαρμένα.
1: Πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής, την Κυριακή, 26 Ιουλίου, στο Ρουσοσπίτι Ρεθύμνου, με το Στέλιο Μπικάκι.
6: Να μη μυρίζεις, να μη μυρίζεις, να μη μυρίζεις για σένα.
1: Ο Στέλιος Μπικάκης, την Κυριακή, 26 Ιουλίου, στο Ρουσοσπίτι Ρεθύμνου. Τιμή εισόδου 20 ευρώ με πλήρες μενού. Παιδιά κάτω των 9 ετών, είσοδος δωρεάν. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6987-121-340.
3: Γενική προμηθευτική ειδών χρωματοπολίου ΑΕ. Στο κατάστημά μας θα βρείτε χρώματα Vitex, Vivechrome και Benjamin Moore. Μονώσεις για την ταράτσα, γυψοσανίδες Knauf και σύγχρονα πιστοποιημένα συστήματα θερμοπρόσωψης των εταιριών Sikama Pay και Vitex. Πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και με συνέπεια στην παράδοση. Γενική προμηθευτική ειδών χρωματοπολίου ΑΕ. Στα Τρία Μοναστήρια. Τηλέφωνο 28310-24592.
7: Νέος Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
9: Ένα νησί, μία μουσική, μία παρέα. Ακολούθησε το ράδιο Μεγαλόνισσος σε Facebook και Instagram και μείνε συντονισμένος στην πιο μεγάλη κριτική παρέα. Το ραδιόφωνο της κριτικής μουσικής. Ράδιο Μεγαλόνισσος 89,8. Από το 1999, εδώ το ζούμε κριτικά.
10: Έτσι όμορφα ξεκινάμε για το τελευταίο ημίωρο. Θα το ξαναβάλω βέβαια το τραγούδι να το ακούσει το ολόκληρο. Μην ξεχνάτε την εκπομπή την προσφέρει το Ρία Hairstyling Σαουνάτσου 2 στην Καλλιθέα. Εδώ στο Ρέθυμνο για να αφιευχιωριστείτε όπως σας αξίζει. Γιατί έχω πει πόσες φορές έχω πει σήμερα για γάμους και βαφτίσεις και προγάμους και ραβωνιάσεις και πανηγύρια. Θέλω να πάτε ποιοτικά και ομορφοχτενιζεμένες. Γιατί αν δεν πάτε ομορφοχτενισμένες, άμα περάσετε καλά, πολύ καλά, θα πρέπει να φύγετε αχτένιστες μετά. Αλλά άμα πάτε αχτένιστες, δεν θα καταλάβει κανείς ότι φύγατε αχτένιστες, κατάλαβες? Θέλω λίγο να μπείτε στο mood. Τα κορίτσια, για τα κορίτσια το λέω. Τώρα οι άντρες, τι να κάνετε, άντε, να πάτε να ξυριστείτε. Για τα πανηγύρια λέω. Λοιπόν, μπορείτε να πάτε να κουρέψετε τα παιδιά σας, μπορείτε να κουρευτείτε εσείς, μπορείτε να βάψετε τα μαλλιά σας εκεί, μπορείτε να ξυριστείτε, να κάνετε μάσκα, μπορείτε να κάνετε κερατίνη. Δεν θα σας πω να φτιάξετε τα νύχια σας, γιατί εγκυμονεί το κορίτσι μας τώρα και θα είναι για 2-3-4 μήνες, δεν ξέρω, για όσο χρειαστεί και για όσο μπορεί, θα είναι εκτός νυχιών. Λοιπόν, ακούμε Σπυριδάκη Δημήτρη και ποιο από τα δυο σου πρόσωπα, αγαπημένος Δημήτρης, τον βάζω από την αρχή γιατί

Ορίστε λοιπόν, λάθη κάναμε και οι δυο μας. Μαρούλης Πέτρος για τη συνέχεια. Εντάξει Δημήτρη, ευχαριστώ για την αφιέρωση.

Λοιπόν, αυτή η εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα που μου κάνατε. Ελπίζω και την άλλη Δευτέρα να είμαστε εδώ μαζί. Έχουμε πει δεν κάνουμε διακοπές αυτό το σταθμό. Εγώ τουλάχιστον δεν κάνω. Δεν ξέρω για τον Αύγουστο τι θα κάνουμε, αλλά μέχρι τον Αύγουστο έχουμε ακόμα. Δεν ξέρω πόσο καιρός έχει μείνει. Μια Δευτέρα θα είναι, δύο Δευτέρες θα είναι. Αλλά δεν νομίζω να σταματήσω έτσι κι αλλιώς. Θα αποχαιρετήσω με Αλεξάκη Μανώλη και εγώ με μαύρος και ασκημός και ανθρώπου δεν αρέσω. Μα δεν θα το καταδεχτώ και θύμα σου να πέσω. Καταλάβατε, μπράβο, θέλω λίγο να είστε και εγωιστές. Όχι με την κακή έννοια, με το να είστε λίγο, να βάζετε τον εαυτό σας λίγο ψηλά. Όχι πολύ ψηλά να μην το φτάνουν οι άλλοι, αλλά πιο ψηλά από αυτούς που προσπαθούν να σας στήσουν, να μην σας φτάνουν. Καταλάβατε, μπράβο, γιατί σήμερα φιλοσοφώ. Αυτή την εκπομπή πρώτη πληρώνετε για να την ακούσετε. Ήμουν η Ευαγγελία Σαρτζετάκη και ακούσατε την εκπομπή Σκορδουλάκη. Έχω κλείσει το ράδιο Μεγαλών στο 89,8 και στο www.radiomegalones.gr. Μας ακούσατε και από την Αθήνα, από το Κρήτη FM, στο 7,5. Την εκπομπή προσφέρει το Όρια Hairstyling, σαν να σου δύο στο Ρέθυμνο. 2831-1038-66 για να κλείσετε το ραντεβού σας, για να αφιευκιοριστείτε όπως σας αξίζει. Σας θέλω κούκλες. Να αισθάνεστε εσείς κούκλες. Δεν μας ενδιαφέρει τι βλέπουν οι άλλοι. Εσείς να κοιτάζεστε στον καθρέφτη και να σας αρέσετε. Αυτό έχει σημασία. Να κάνουμε πράγματα για τον εαυτό μας επειδή δεν θέλουμε εμείς. Όχι επειδή θέλουν οι άλλοι να κάνουμε κάτι. Καταλάβατε? Μπράβο σας. Καλό ξημέρωμα, καλό υπόλοιπο εβδομάδας και ό,τι κάνετε να το κάνετε καλά. Αλλιώς να μην το κάνετε καθόλου.

0: FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
6: Όπου τα μαύρα τσιτά μάτια έχουν κάνει χίλια κομμάτια.

I am Mark from Switzerland. Akute Kriti FM. Stefanie.

πόνου. Του πόνου ο πόνος στον πονή πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
0: Κρήτη FM. Κρήτη FM.
5: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη Φινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιό Κάστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίας λένε οι κρητικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χρωμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

σκοπέστη Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: στον Κρήτη FM. Είναι μία. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

Κέρι ίσον κρίτη, κρίτη ίσον γλέντι, γλέντι ίσον χορός.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας, στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα, θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση. Μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της, για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες ή ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σχοινένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε τον χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 2. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
3: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή Κρήτη FM.

0: 97,5. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Η μουσική της Μεγαλονήσου. Η μουσική του νησιού μας. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της.
1: Κρήτη FM. Η παράδοση είναι εδώ.

με και παραπονώ ένα θα σου έχω μόνο. Οπα, οπα, ένα θα σου έχω μόνο.

το χεριού η κόψα του κελιού όσο κουράκι μου η κόψα του κελιού.

0: διακοπές στην Κρήτη. Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον Γλέντι. Γλέντι ίσον χορός. Χορός ίσον Κρήτη.
1: Κρήτη FM. Κρήτη FM.
0: Λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνο ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. 87,5. Η φωνή της Κρήτης

0: στον Κρήτη FM είναι 3. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
3: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.